0: χρόνο με μια πουνιά.
1: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
2: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1.200.000.000 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες. Σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε.

τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1.200.000.000 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
4: Άσε μας, ένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες. Σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1.200.000.000 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις την πως είσαι.
3: Άσε μαζένουμπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92. Τα πλέ σας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Έχει ξεπεράσει το 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92. Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Αυτή που περιμένω. Θέλω να
1: ζωγραφίζει.
0: Να μου λέει παραμύθια. Να σκαρώνει στη χάκια. Σαν είμαστε αγκαλιά. Θέλω να δακρύζει. Δοκίμα σαν μυρίζει. Να διαβάζει καβάθι. Να βλέπει Ταρκόφσκι. Να μιλάει στα φυτά.

τις φίες στη ρομούτ. Θέλω να μην κοιμάται, μαζί να ξαναγρυπνάμε. Να με για αυτήν το σύμπαν, αλλά τρεύει σαν μένα τα δικά της φταία. Αυτή που περιμένω, αυτή που περιμένω, αυτή που περιμένω.

gebracht. Μα όμως το ξέρω πως μάταια περιμένω. Ψάχνω στα πάρκα να τη βρω, μα πουθενά

0: 90 και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις την πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
8: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
9: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
10: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: κόψει κακή. Γένια με τρίχες εδώ και εκεί. Κούτελο θείο λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
1: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνωδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 64 21 89.
2: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους Μποναμά σας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια δίδα είναι χαλασμένη.
3: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: What is happening to me?
5: Did you miss me, Spidey?
6: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες. Σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία. Υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Πρίσμα 90 και 2.

0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Έχει ξεπεράσει το 1.200.000.000 δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

0: Εδώ είμαστε. Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και Αλέξανδρος Κόντης.
0: Και Γιώργος Τσιβελεκίδης. Αφεντικό στο στούντιο.
1: Στο
0: 2-1-200-8-200. Και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Να πούμε καλημέρα στον φίλο μου τον Γιάννη από τη Λέρο. Στην φίλη μου την Ιωάννα από την Τζιά και στον Χρήστο από την Τζιά. Στην Ελένη από την Πάτρα και στην Σοφία που νομίζω ότι κοιμάται ακόμα.
1: Η Σοφία κάνει την καλύτερη δουλειά.
0: Είναι δεδομένο πάντα.
1: Λοιπόν, κοίτα μήνυμα που ήρθε ο Κωνσταντίνος. Λέει καλημέρα. 3 παρά περίπου το βράδυ στον Κηφισό, στο ύψος Ήλιον Περιστέρη προς Πειραιά, γιοταχή κινούνταν ανάποδα στην αριστερή λωρίδα.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Αν είναι δυνατόν. Αν να σου πω, δυνατόν. Το είδε το περιστατικό αυτό με
0: δεν
1: την ηλικιωμένη οδηγό στην Αθηνά Κορίνθου. Μας έχει στείλει κι άλλος φίλος μήνυμα. Λοιπόν, Κυριακή μεσημέρι, τώρα καταλαβαίνεις τι σημαίνει Κυριακή μεσημέρι, Αύγουστο στην Εθνική Οδό. Ηλικιωμένη οδηγός βρέθηκε να κινείται ανάποδα στο ρεύμα κυκλοφορίας κοντά στην έξοδο της Μαγούλας.
0: Άχρηστε.
1: Μάλιστα, υπάρχει φωτογραφία που δείχνει το αυτοκίνητό της και μπροστά, κοίτα εδώ, μία μηχανή να κινείται κανονικά. Και να έρχεται κατά μέτωπο με αυτό το αυτοκίνητο. Τι πρέπει να σκέφτηκε ο άνθρωπος, τα έχω δει όλα. Λοιπόν, δεν είναι διαθέσιμες πολλές πληροφορίες για το πόσο κινήθηκε ανάποδα, πότε κατάλαβε ότι κινείται ανάποδα, πώς ακριβώς
0: κατάφερε να γυρίσει μετά. Δηλαδή, πραγματικά, τι μπορεί να κάνει μετά από αυτό, τι πανικό θα έπαθε και αυτή η γυναίκα.
1: Έπαθε αυτή η γυναίκα και όλοι οι υπόλοιποι που τη βλέπανε να έρχεται
0: βέβαια
1: κατά πάνω τους, φυσικά.
0: Και όλοι οι υπόλοιποι.
1: Αναζητείτε, θέλω να πω, από τις αρχές.
0: Γιατί είναι δεδομένο ότι είχε μπερδευτεί.
1: Ναι,
0: δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Αυτή η
1: κάτι
0: κυρία,
1: μπέρδεψε.
0: Ναι, αυτό το οποίο βεβαίως κάτι μπέρδεψε μπορεί να αποβεί μοιραίο.
1: Ναι, και μπορεί να αποβεί μοιραίο για πολλούς άλλους ανθρώπους. Όποιος δει τις φωτογραφίες.
0: Όπως δυστυχώς έχει γίνει, Ελισάβετ, έχουν υπάρξει πολλά περιστατικά ηλικιωμένων που έχουν προκαλέσει αυτά τα τραγικά δυστυχήματα. Δεν πρέπει να τους στοχοποιούμε όλους. Αυτό συνεχίζουμε να λέμε. Συνεχίζουμε να λέμε ότι χρειάζεται περισσότερος έλεγχος από τις αρχές για το τι μπορεί να κάνει ο καθένας με ασφάλεια και για τον εαυτό του αλλά και για όλους τους υπόλοιπους.

Λοιπόν, μας ρωτάει εδώ ο φίλος μας ο Διονύσης αν έχει φωτιά στον Ασπρόπυργο. Ναι, έχει φωτιά στην περιοχή του Ασπροπύργου και γι' αυτό τον λόγο έχει υπάρξει διακοπή των δρομολογίων του προαστιακού. Η Hellenic Train ανακοίνωσε πως από τις 8 παρα 5 το πρωί έχει διακοπή σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος Ανολιώσια και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος Ανολιώσια, γιατί αυτή η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί κοντά στις γραμμές. Και να ενημερώσουμε το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο Πειραιάς Κιάτο παραμένει στον σταθμό Ανολιωσίων, ενώ εκείνη που εκτελεί το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς παραμένει στον σταθμό Νέας Περάμου μέχρι νεοτέρας. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία από την Hellenic Train που θα αναλάβουν τη μεταφορά των επιβατών.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα όμως να ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί, καθώς ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει κάνει φέτος πιο έντονα την εμφάνισή του από τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε 9 συνανθρώπους που έχουν χάσει την ζωή τους από αυτόν. Έχουμε αρκετά κρούσματα σε Αττική, αλλά και Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ο κύριος Γαράλαμπος Γόγος, ομότιμος καθηγητής γενικής παθολογίας. Κύριε Γόγο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Κώστα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πείτε μας, υπάρχει έξαρση της νόσου του ιού του Δυτικού Νείλου? Είναι κάτι το οποίο φαντάζεται κανείς ότι είναι πιο έντονα φέτος από τα προηγούμενα χρόνια?
1: Αναμφισβήτητα, δεν χρειάζεται να φανταστούμε. Έχουμε δεδομένο ότι φέτος το επιδημιολογικό φορτίο της νόσου, αυτής της υγιεινής νόσου του υπηρετού του Δυτικού Νείλου, είναι μεγαλύτερο, με δεδομένο ότι λάβετε υπόψη σας προς τα τέλη Αυγούστου είμαστε, πριν τις 20, και έχουμε από 110 κρούσματα, λίγο περισσότερα από ό,τι είχαμε όλη την περίοδο πέρσι. Mm-hmm. Λάβετε υπόψη ότι η περίοδος για την έξαρση της νόσου συνεχίζεται και φτάνει μέχρι 15 Σεπτέμβριο. Οπότε σίγουρα έχουμε μια εποχή φέτος αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου. Περισσότερα κρούσματα, δηλαδή, με απλά λόγια, από ό,τι είχαμε τα προηγούμενα χρόνια.
2: Υπάρχει συγκεκριμένος λόγος, ναι, αυτό θα ρωτούσα.
0: Πού οφείλεται η έξαρση?
1: Κοιτάξτε, το πρώτο αναμφισβήτητο γεγονός είναι ότι η νόση αυτή έχει γίνει ενδημική στη χώρα. Υπάρχουν δικά μας κρούσματα, αυτόχθονα κρούσματα. Υπάρχει δηλαδή στη χώρα μας, όπως υπάρχει και στις υπόλοιπες χώρες της Νότιας Ευρώπης, στη Γαλλία, την Ιταλία, τη Ρουμανία, ας πούμε, που είναι κοντά μας. Άρα υπάρχει αυτή η νόσος και πιθανότατα είναι διάφορες οι συνθήκες που μπορεί να αυξήσουν το φορτίο. Μία από αυτές είναι οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν. Δηλαδή είχαμε πολλές βροχές, τώρα έχουμε ψυχή θερμοκρασία, υγρασία. Αυτό ευνοεί την κυκλοφορία του ιού και πιθανώς υπάρχει κάποιο θέμα με τα πτηνά, τα αποδημητικά πτηνά που κυκλοφορούν στην περιοχή μας και που πιθανώς έχουν μεγαλύτερο φορτίο ιού από τις άλλες χρονιές. Αυτά φαίνεται να είναι ο κύριος λόγος που έχουμε αυτή την αύξηση των κρουσμάτων.
2: Φταίει ενδεχομένως και το ενδεχόμενο να μην έχουμε πάρει εμείς τα μέτρα που έπρεπε να πάρουμε και τη στιγμή που έπρεπε να τα πάρουμε?
1: Κοιτάξτε, αυτά είναι ρουτίνα. Η αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο υπάρχει από τον ΕΟΔΗ, τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, δηλαδή, σαφής ενημέρωση του τι είχαμε την προηγούμενη χρονιά, τι περιμένουμε φέτος και ποιες είναι οι περιοχές που κυρίως θα έχουν το φορτίο της νόσου. Και με βάση αυτά, αρκετούς μήνες πριν, δηλαδή μέσα στην άνοιξη, τον Απρίλιο, Μάρτιο-Απρίλιο, γίνεται αυτό που λέμε προνυφοκτονία. Δηλαδή, σκοτώνονται περιοχές, ξεκάθαρες περιοχές, στις οποίες θα αναπτυχθούν οι προνύφες που θα γίνουν συνέχεια τα παθογόνα αυτά που δημιουργούν το πρόβλημα. Αυτό έχει γίνει. Σε ποια κλίμακα έχει γίνει, δεν γνωρίζω για να είμαι ειλικρινής, αλλά ξέρουμε ότι έχει γίνει. Υπάρχει ανακοίνωση από τις περιφέρειες, τους δήμους, ότι αυτή η διαδικασία προνυφοκτονίας έχει γίνει. Βέβαια, κάθε χρόνο πρέπει να παίρνουμε εικόνα του τι συνέβη, ούτως ώστε την επόμενη φορά να είναι πιο στοχευμένες, πιο εκτεταμένες και να ξέρουμε ότι είναι μια νόσος η οποία δημιουργεί προβλήματα στη χώρα μας. Δεν είναι μια που την περνάμε στον ντούκου που λέμε με απλά λόγια, δεν είναι του πανικού, δεν είναι κάτι το οποίο είναι επιδημία. Είναι όμως μια σοβαρή νόσος. Μπορεί να γίνει σοβαρή νόσος, δεν είναι σοβαρή. Μπορεί όμως σε ένα μικρό ποσοστό, γύρω στο μισό με 1%, να υπάρξει θέμα σοβαρό με εγκεφαλομυελίτιδα, με μηνυγκίτιδα και γενικά με λίμωξη του κεντρικού νευρικού συστήματος, το κεφάλου δηλαδή και το μηνύγκο, και να δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα που ακούτε και κάποιους θανάτους που είναι σε μερικές περιπτώσεις πρόβλημα, γιατί αν λάβετε υπόψη στους ηλικιωμένους, που είναι μεγάλος αριθμός στη χώρα μας, ηλικιωμένοι και ανθρώπους που έχουν υποκείμενα νοσήματα, που επίσης είναι μεγάλος αριθμός στη χώρα μας, υπάρχει η πιθανότητα να έχουμε θανάτους πολύ περισσότερο από το γενικό πληθυσμό. Πάντα σε αυτό το μικρό ποσοστό, για να μην υπάρχει παρεξήγηση, το μικρό ποσοστό γύρω στο 1% μισό με 1% από όλα τα κρούσματα που δημιουργούν αυτό το πρόβλημα στο κεντρικό νευρικό. Λάβετε επίσης υπόψη ότι ένα 50 με 60% είναι χωρίς συμπτώματα, συμπτωματική νόσος. Επομένως, έχει ποικιλία κλινικών μορφών η νόσος αυτή, αλλά σταματάμε σε αυτό το μικρό ποσοστό, το οποίο δημιουργεί και τα πολλά προβλήματα, και γι' αυτό ακούτε και...
0: Είπατε είναι 1% με μισό της εκατό, στο υπόλοιπο 99 με 99,5% των περιπτώσεων, τι πρέπει να προσέχουμε, κύριε καθηγητά? Δηλαδή, ποια είναι τα συμπτώματα που πρέπει να μας ανησυχήσουν?
1: Ένα μεγάλο ποσοστό είναι συμπτωματικοί. Δεν μπορούμε να προσέξουμε τίποτα, γιατί δεν έχουν συμπτώματα. Υπάρχει όμως ένα ποσοστό γύρω στο 20-30%, 40% που μπορεί να έχουμε ένα σύνδρομο γρυπόδες. Είναι σαν να περνάμε μια ιογενή λίμωξη. Με λίγο πυρετό. Μπορεί και να μην έχουμε πυρετό. Παρά το λένε πυρετό του Δυτικού Νείλου, υπάρχουν αρκετά περιστατικά χωρίς πυρετό. Με πονοκέφαλο, ζαλάδα, μυαλγίες, ίσως και από το γαστρεντερικό προβλήματα, μετάσχεια, έμετο, καμιά φορά διάρρεια, εξάνθημα μερικές φορές. Επομένως είναι πολύ άτυπα συμπτώματα και γι' αυτό ένας από τους βασικούς λόγους που πρέπει, το κράτος έχει διάφορες υποχρεώσεις, είπαμε ότι χρειάζεται προνυφοκτονία, ακόμα και τώρα χρειάζεται να γίνεται στοχευμένο στο ψεκασμό σε περιοχές που ξέρουμε τώρα ότι έχουν αυξημένη επίπτωση.
2: Άρα έχουν ακόμα κάποια μέτρα και κάποια ψεκασμοί έχουν αποτελεσματικότητα ακόμα και τώρα.
1: Ακόμα και τώρα σε εστιασμένες περιοχές έχουν σημαντικό ρόλο, όπως επίσης και αυτό που λέμε περιβαλλοντική διαχείριση. Τις περιοχές που αναπαράγονται τα κουνούπια. Δεν πρέπει να καθαρίζονται τα φρεάτια, το κράτος, τα στάσιμα ύδατα να απομακρύνονται. Διάφορα οικόπεδα που το βλέπετε παραμελημένα με στάσιμα νερά και λοιπά να αντιμετωπίζονται σωστά ώστε να φεύγουν, να μην έχουμε πολλά μαζεμένα κουνούπια εκεί πέρα. Και βέβαια υπάρχει και η ατομική προστασία και οι πολίτες πρέπει να έχουν ένα ρόλο στην διαχείριση με όλα αυτά που γνωρίζετε για ντομοκτονία, για κατάλληλα ρούχα μακριά και άνετα ούτως ώστε να μην έχει χώρο το κουνούπι να τσιμπήσει, για έντομα αποθητικά. Έχουμε και εμείς στάσιμα νερά στα σπίτια μας, το ξέρετε πολύ καλά. Οι γλαστρούλες, τα ταφτάκια από κάτω, τον γκαζόν, τις απογευματινές βραδινές ώρες που είναι εστία και πετάχονται τα κουνούπια, ξέρετε πώς. Γενικά υπάρχει δηλαδή δυνατότητα και από εμάς και οφείλουμε και εμείς σαν πολίτες. Ιδιαίτερα, ξαναλέω, επειδή η νόσος αυτή είναι σοβαρή και τα κρούσματα που είχαμε μέχρι τώρα σοβαρά αφορούν αυτόν τον πληθυσμό, οι ηλικιωμένοι και οι ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς, σας παίρνουν λίγα μέτρα, ας προσέχουν λίγο παραπάνω για τα ρούχα, τα εντομοκτητικά και σώματος και χώρου, εντομοκτητικά χώρου. Τα στάσιμα νερά και οι σίτες στα παράθυρα, το air condition, αν μένουμε σε air condition αυτή την εποχή, αυτό απομακρύνει τα κουνούπια, δηλαδή δεν έχουν καλό περιβάλλον μέσα στις περιοχές air condition τα κουνούπια. Επομένως, αυτά είναι ατομικά μέτρα προστασίας και όπως σας είπα πριν, και το κράτος εκτός από την προνυφοκτονία που οφείλει να την κάνει την εποχή που πρέπει, και τώρα πρέπει να παρεμβαίνει και για ψεκασμούς σε εστιασμένες περιοχές. Φυσικά με μεγάλη προσοχή, με ενημέρωση του πολίτη και απομάκρυνση όλων αυτών των υδάτων που μπορεί να μαζεύονται σε διάφορες περιοχές.
2: Προκαλεί εντύπωση σε εμάς τουλάχιστον, αλλά δεν ξέρω αν είναι συνηθισμένο, ότι τα περισσότερα κρούσματα, το 70% τα έχουμε στην Αττική.
1: Ναι, αυτό ήταν ένα φαινόμενο λίγο περίεργο φέτος. Ο μεγάλος αριθμός κρούσματων υπάρχει στην περιοχή της Αττικής και ιδιαίτερα σε αυτές τις περιοχές που γνωρίζετε, που ξέρετε, Ανατολική. Βόρεια Προάστια, Ανατολική Αττική. Νότια Προάστια, ξανά Ανατολική Αττική, δηλαδή κυκλοφορεί έως την περιοχή μας και φαίνεται ότι πραγματικά υπήρξε μια συγκέντρωση υλικού φορτίου σε αυτή την περιοχή λόγω των συνθήκων που αναφέραμε και είναι βέβαια και πολλοί άνθρωποι στις περιοχές αυτές, είναι πολλούς κατοίκους, η ανθρώπινη δραστηριότητα δημιουργεί στάσιμα ύδατα. Είναι αλήθεια ότι αυτό ήταν λίγο παραπάνω από ό,τι περιμέναμε στην περιοχή αυτή. Και γι' αυτό οι κάτοικοι των περιοχών είναι αστικές περιοχές, καταλαβαίνετε, αστικές είναι αστικές και πρέπει να προσέχουν περισσότερο.
2: Έχουμε δει την κορύφωση του φαινομένου ή είμαστε ακόμα στα μισά του δρόμου?
1: Κοιτάξτε, αυτά μόνο συγκριτικά μπορούμε να έχουμε δεδομένα, δηλαδή με το τι γίνεται συνήθως αυτή την περίοδο, και το σύνηθες είναι ότι ακόμα είμαστε σε ένα πικ, προς το πικ ας πούμε, αν το συγκρίνουμε εδώ πέρσι με πρόπερση, με όλα τα χρόνια που υπάρχει αυτή η συσσόρευση κρούσματων αυτή την περίοδο, φαίνεται ότι είμαστε στο μέσο της περίοδου που θα συνεχιστεί όλο το δεύτερο 15ήμερο του Αυγούστου. Και το πρώτο 15 του Σεπτέμβρη, μετά στις 10-15 Σεπτέμβρη θα αρχίσει να υφύεται με βάση, λέω, τα δεδομένα, τα επιδημιολογικά που υπήρχαν. Και κανείς δεν προβλέπει βέβαια πώς θα είναι και οι καιρικές συνθήκες, γιατί ξέρετε αυτά, καμιά φορά μας ευνηδιάζουν και μπορεί να δημιουργήσουν ένα περαιτέρω πρόβλημα. Άρα είμαστε σε μια φάση ακόμα που η νόση θέλει μεγάλη προσοχή και χρειάζεται, θέλω να το τονίσω αυτό, χρειάζεται μεγάλη, πώς να το πω, εγρήγορση, τόσο από τους πολίτες όταν εμφανίσουν συμπτώματα, όλα αυτά που είπαμε να προλαβαίνουν, αλλά κυρίως όταν εμφανίσουν ζάλι, πυρετό, κακουχία, μυαλγίες, επειδή είναι περίοδος αυξημένης επιδημιολογίας τώρα, αλλά και οι γιατροί. Οι γιατροί δηλαδή να ψάχνουν τους αρρώστους. Υπάρχει εύκολος τρόπος να διαγνώσουμε την νόσο εκτός από τα κλινικά σημεία και συμπτώματα. Υπάρχουν αντισώματα που μπορούμε να μετρήσουμε, που είναι πολύ υψηλή η ευαισθησία και η ειδικότητά τους, ούτως ώστε να μπορέσουμε να διαγνώσουμε, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που υπάρχει πιθανότητα κεντρικού νευρικού. Δηλαδή, αν οι ζάλοι είναι λίγο παραπάνω, αν έχουν μετούς, αν δεν βλέπουν καλά, αν έχουν μια τάση παράλυσης, γενικά συμπτώματα που ο γιατρός θα τα εκτιμήσει, αν είναι μηνυκοκεφαλίτιδα, ας πούμε. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις θέλει ακόμα μεγαλύτερη προσοχή.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε και το πρόβλημα ότι δεν υπάρχει και θεραπεία για την νόσο. Αυτή είναι όλα υποστηρικτικά. Δεν υπάρχει ακόμα αποτελεσματική θεραπεία, οπότε θέλει προσοχή για τη διάγνωση. Εισαγωγή στο νοσοκομείο, παρατήρηση όπου χρειάζεται κλπ. Ξαναλέω, σε αυτό το μικρό ποσοστό το μισό με 1% που μπορεί να αναπτυχθεί αυτή η νόσος του κεντρικού νευρικού.
0: Κύριε Γόγο, τελευταία ερώτηση. Επειδή είπατε προηγουμένως ότι είμαστε σε εποχή υψηλής επιδημιολογίας και υπάρχουν αρκετές, δεν ξέρω αν είναι δόκιμος όρος και σωστός επιστημονικά, επιδημίες εντός εισαγωγικών ή ενδεχομένως και εκτός, σε αρκετά νησιά, με καστεντερίτιδες, με ιώσεις κτλ. Ποια είναι η δική σας άποψη, πού βρισκόμαστε αυτή την περίοδο? Δεν θα σας πω για COVID, αλλά για τις υπόλοιπες λοιμώξεις.
1: Ναι, τα COVID δεν έχουμε αυτή την περίοδο και είναι αρκετός καιρός τώρα που μας έχει αφήσει ήσυχους εντός εισαγωγικών. Πρέπει να πάντα να προσέχουμε, να κάνουμε τα τεστ μας κλπ. Αλλά αυτή η περίοδος δεν θα τη έλεγα ότι είναι ακριβώς επιδημία, γιατί η επιδημία έχει χαρακτηριστικά συγκεκριμένα. Αλλά είναι περίοδο εξάρσεως νοσημάτων, καλοκαιρινών νοσημάτων. Και τέτοια είναι κυρίως οι γραστεντερίτιδες. Οι γραστεντερίτιδες είναι ορολογοί κλπ. Και τα υπόλοιπα παθογόνα που κάνουν γραστεντερίτιδα. Είχαμε αρκετά κρούσματα και φέτος. Και σε μερικές περιπτώσεις ηλικιωμένων ανθρώπων είχαμε και αφυδάτωση και χρειάζεται υποστήριξη στο νοσοκομείο. Επομένως έχουμε και τέτοια. Είχαμε και γρήπες. Αν ακούσατε, θα έχετε ακούσει, φαντάζομαι.
2: Ότι γρήπη, τέτοια εποχή.
1: Και γρήπη αυτή την περίοδο. Ναι. Και μάλιστα ήταν και κρούσματα μαζεμένα σε νησιά. Και ήρθαν παιδιά με γρήπη. Αυτά βέβαια δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Απλώς δημιουργούν ένα επιδημιολογικό φορτίο, χωρίς να σημαίνει ότι είναι η επιδημία, με την έννοια της επιδημίας που ξέρουμε και που την ζήσαμε σε διάφορες περιόδους στη χώρα μας.
2: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον ομότιμο καθηγητή παθολογίας λοιμώξεων, τον κύριο Χαράλαμπο Γόγο. Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Ευχαριστούμε. Καλημέρα σας.
1: Καλή συνέχεια.

0: Δεν μπορεί, το κάνετε επίτηδες. Ναι, ναι, είναι συνεννοημένο όλο αυτό, έτσι.
1: Ποιο ακριβώς.
0: Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων. Έχει γίνει η αλλαγή, έχει πάρει τη σκυταλή από τον Γιώργο Τζιβελεκίδη και η Μαρία Χριστοδούλου μόλις έχει γυρίσει από άδεια, έτσι. Εντάξει.
1: Κάποια στιγμή θα βαρέσεις όλα και θα φύγεις, Ελισάβετ.
0: Ναι, νομίζω πως ναι.
1: Θα
0: έρθει η ώρα να φύγω εγώ.
1: Άμα πια φτάνει μέσα σε όλους εδώ πέρα, φεύγω.
0: Λοιπόν, να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Είχαμε επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα κατά δεξαμενόπλοιου ελληνικών συμφερόντων λίγο μετά την αναχώρησή του από το Νοβοροσίσκ. Εκεί είχε ολοκληρώσει την φόρτωση πετρελαίου. Το πλοίο με ονομασία Σκύρος φέρει σημαία Λιβερίας. Δεν έχει Έλληνες στο πλήρωμά του. Από το περιστατικό προκλήθηκαν, λένε οι πληροφορίες, μόνο υλικές ζημιές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή κάποια θαλάσσια ρήπανση. Και μετά το χτύπημα, το πλοίο φέρεται να έκλεισε τα συστήματα εντοπισμού του για λόγους ασφαλείας και συνεχίζει κανονικά το ταξίδι του. Είναι αυτή μια περίοδος αυξημένης ένταση από ό,τι φαίνεται γύρω από τις ενεργειακές υποδομές και την αυσιπλοεία στην Μαύρη Θάλασσα.

0: Και σε διεθνές επίπεδο η σημερινή μέρα είναι σημαντική, γιατί το διαβάζαμε νωρίτερα και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Σήμερα αρχίζει στην Καλιφόρνια η δίκη της Meta ενώπιον της Ομοσπονδιακής Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών. 29 πολιτείες κατηγορούν τη μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram ότι έχει καταστήσει τις πλατφόρμες αυτές εθιστικές για τους ανήλικους. Ζητούν μάλιστα αποζημιώσεις σχεδόν 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
1: Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα έχουν υπάρξει και σχετικές αποφάσεις στο πολύ πρόσφατο παρελθόν. Είχαμε πρόσφατα μάλιστα και μια απόφαση σταθμού που όριζε αποζημίωση 3 εκατομμυρίων δολαρίων σε αποζημιώσεις προς 20χρονη
0: γυναίκα. Ναι, ήταν για μια μεμονωμένη υπόθεση. Ναι, εδώ βλέπουμε τις πολιτείες πλέον, Αλέξανδρε, συντονισμένα
1: μαζικά,
0: να έχουν σταθεί.
1: Μαζικά, λοιπόν, όλα ξεκίνησαν λοιπόν από τον περασμένο Μάρτιο. Ήταν μια υπόθεση επίσης στο Λος Άντζελες. Μια γυναίκα μήνυσε και τη Meta που έχει το Facebook και το Instagram, αλλά και την Google και το YouTube και κατάφερε να λάβει αποζημιώσεις 3 εκατομμυρίων δολαρίων. Άκου να δεις τώρα. Υπάρχει μια άποψη που λέει ότι πώς βλέπουμε τώρα τι συνέβαινε πριν από 40 χρόνια όταν οι γονείς είχαν τα παιδάκια τους μέσα στο αυτοκίνητο και καπνίζανε μέχρι τα παράθυρα. Κάπως έτσι σε 30-40 χρόνια από τώρα θα σκέφτονται μερικοί ότι στην εποχή μας οι γονείς δίνανε στο παιδί το κινητό και έπαιζε με το Facebook.
0: Ανεξέλεγκτα ή έμπαινε στα social media. Ναι.
1: Ενδεχομένως να είναι τόσο εγκληματικό αυτό το οποίο συμβαίνει κατά κόρον, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε πολλές χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου και εμείς, να δίνουμε ένα παιδάκι, σε ένα παιδάκι ένα κινητό τηλέφωνο και να το αφήνουμε ανεξέλεγκτα να έχουν όλοι πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτές οι αγωγές είναι πολύ καλό να κατατίθεται και να συμβαίνουν και να εκδικάζονται.
0: Κοίτα τώρα τι γίνεται. Δεν ζητούν μόνο αποζημίωση, γιατί θα πει κάποιος γίνονται μόνο για τα λεφτά. Ζητούν να γίνει, αν καταδικαστεί βέβαια η Meta, να γίνουν και αλλαγές εκβάθρων τόσο στο Facebook όσο και στο Instagram. Η επόμενη μέρα δηλαδή. Τι κάνεις για να το διορθώσεις αυτού. Αυτό το επιχείρημα τους είναι ότι θα αποδείξουν, όπως λέει ο Γενικός Εισαγγελέας, ότι η Meta απέκρυψε ότι γνώριζε η εταιρεία τις βλάβες που προκαλούνται στους νέους, διότι ήταν πιο επικερδές βέβαια να κάνει τα στραβά μάτια στην όλη διαδικασία. Και αυτό το ποσό

0: Συγκεκριμένα 193 δισεκατομμύρια δολάρια που διεκδικούν οι πολιτείες. Θα πει κάποιος και πώς βγήκε αυτό το ποσό. Δεν υπάρχει κάποιο πρόστιμο συγκεκριμένο, αλλά λένε ότι προκύπτει από έναν πολλαπλασιασμό. Νόμοι για την προστασία των καταναλωτών τιμωρούν κάθε παράβαση ξεχωριστά με πρόστιμα που κυμαίνονται από μερικές χιλιάδες έως δεκάδες χιλιάδες δολάρια ανάλογα με την πολιτεία. Και οι εισαγγελείς υπολόγισαν μία παράβαση ανά ανήλικο που επηρεάστηκε. Εκτίμησα λοιπόν πόσοι έφηβοι ή παιδιά κάτω των 13 ετών έχουν χρησιμοποιήσει Facebook ή Instagram από το 2012 στις 29 πολιτείες. Άκου τι δουλειά έχει γίνει εδώ, που έχουν προσφύγει κατά της εταιρείας και έτσι προέκυψε το ποσό των 193 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η υπόθεση αυτή. Θα την συζητήσουμε, θα μας απασχολήσει και στο μέλλον. Τώρα πάμε σε νέο διάλειμμα τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
2: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

0: 90 και 2.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: What is happening to me?
3: Did you miss me, Spidey?
4: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 90 και 2.
6: Για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Και Ελισάβετ, επειδή κάποιοι τραγουδάνε στα Κρογιάλη, θα τη βρούμε. Πρέπει να σου πω για μια είδηση που μας έρχεται από την Ιταλία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, υπάρχουν μοναχές που διαχειρίζονται μια παραλία. Και αντιδρούν μάλιστα στα σχέδια του Ιταλικού
1: κράτους. Ιερές business που λέμε δηλαδή.
0: Ακριβώς, και με τον νόμο τώρα εδώ πέρα, με το δικό τους νόμο τουλάχιστον. Αντιδρούν μάλιστα στην αντίδραση του, στην κίνηση του τοπικού συμβουλίου να αφαιρέσει τη διαχείριση των παραλιών από, από το τοπικό μοναστήρι και να την κάνει προς το δημόσιο όφελος. Μιλάμε για μια παραλία 50, μήκος 50 μέτρων στην περιοχή Μπάνι Τζίνο Γκαρόνε, ενός παραθαλάσσιου θερέτρου στην Λιγουρία της Ιταλίας. Είναι το τάγμα των μοναχών Σουόρε Ντι Καριτά Ντι Σάντα Μαρία, που χαρακτηρίζεται από τις αρχές ως χώρος που θα διατεθεί μέσω του δημοσίου διαγωνισμού. Ωστόσο, οι ίδιες οι μοναχές αντιδρούν, διαχειρίζονται το μέρος από το 1946 μάλιστα, έχοντας εξαιρεθεί από τους συνήθεις εμπορικούς κανόνες.
1: Βέβαια.
0: Χρησιμοποιούν, υποτίθεται, τα έσοδα για φιλανθρωπικούς σκοπούς και μάλιστα έχουν και μια κατασκήνωση, αλλά και ξαπλώστρες και ομπρέλες, τις οποίες νοικιάζουν, όπως χιλιάδες άλλοι ιδιωτικές επιχειρήσεις που διαχειρίζονται.
1: Και επιχειρηματίες, οι καλόγριες, λοιπόν, στην
0: Ιταλία. Ακριβώς. Τώρα υπάρχει ένα μεγάλο θέμα που έχει προκληθεί στην περιοχή. Ο δήμος της περιοχής του Σπατόρνο της Λιγουρίας είναι αντίθετος και είναι σε ευθεία διαμάχη με τις μοναχές.
1: Θέλει να κάνει διαγωνισμό κανονικό.
0: Θέλει να κάνει διαγωνισμό.
1: Να πάρει και ο δήμος το κάτι της όμως.
0: Οι μοναχές όμως αντιδρούν. Η αδερφή Μιράντα, μια μοναχή γύρω στα 80, είναι σε αντιπαράθεση με τον δήμαρχο. Είναι δική μας η παραλία, λέει. Αν το κάνουν, δεν θα μπορούμε ούτε να κρατούμε σε λειτουργία το σχολείο της περιοχής. Αντιτίθενται οι μοναχές λοιπόν σε αυτό το σχέδιο. Είναι μάλιστα κάτι πολύ πρωτότυπο το οποίο έχουμε δει όσον αφορά τη διαχείριση των παραλίων. Πρέπει να σου πω ότι στην Ιταλία υπάρχουν πολύ αυστηρές συνθήκες. Κλείνουν ολόκληρες παραλίες μετά από ένα συγκεκριμένο ωράριο, όταν ο επιχειρηματίας δεν μπορεί να έχει ένα ωράριο λειτουργίας. Μετά τις 7-8 το απόγευμα κλείνει η παραλία ολόκληρη.
1: Έχω
0: δηλαδή
1: δει,
0: δεν μπορείς καν να πας για μπάνιο.
1: Έχω δει παράδοξα στο κομμάτι της Ιταλικής Ριβιέρας, όπως την έχουμε στο μυαλό μας. Έχω δει σε μια παραλία η οποία δεν ήταν ολόκληρη ιδιωτική, ήταν ένα τμήμα της, όπως είναι και εδώ. Είχε δοθεί σε κάποιον επιχειρηματία να βάλει ξαπλώστες και τα σχετικά. Και δίπλα ένα τμήμα το οποίο ήταν ελεύθερο. Το κομμάτι που χώριζε το ιδιωτικό από το δημόσιο της παραλίας χωριζόταν με ένα σχοινί. Κάποια πασαλάκια και
0: ναι,
1: ένα σχοινί.
0: Το περιφράζουν στην ουσία.
1: Ναι, αυτό, παιδιά, συνεχιζόταν και μέσα στο νερό. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Να συνεχίζεται και είναι σαν να χωρίζει ακόμα και τη θάλασσα και να λες ιδιωτικό κομμάτι θάλασσας, δημόσιο κομμάτι θάλασσας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εμένα μου φάνηκε αδιανόητο.
0: Ναι. Και δείχνει πόσο πρέπει να περιφρουρήσουμε και εμείς το δικαίωμά μας να έχουμε ελεύθερες παραλίες, να μην συναντήσουμε τέτοιες καταστάσεις και εδώ. Σίγουρα μπορεί κάποιος να πει ότι αυτοί οι επιχειρηματίες επίσης φροντίζουν για να είναι καθαρές παραλίες κτλ. Αλλά αυτό δεν πρέπει να είναι μέρημνα μόνο των ιδιωτικών επιχειρήσεων και πρέπει να είναι και μέρημνα και του κεντρικού κράτους κάθε φορά, αλλά βεβαίως και των πολιτών να μην πετάνε σκουπίδια, να χαίρονται τους τόπους αυτούς όπως θα έπρεπε να χαίρονται και το σπίτι τους και να το διαχειρίζονται με τον ίδιο τρόπο.

0: Τώρα, να πούμε ακόμα ότι πριν προχωρήσουμε και σε άλλες ειδήσεις, θα πρέπει να κάνουμε και την αναφορά σε ένα κλαμπ το οποίο σας επιστρέφει αξία με πολλούς τρόπους. Αυτό είναι το Proteria Club, μέσα από το οποίο όλοι οι πελάτες Proteria απολαμβάνουν προνόμια και εκπτώσεις από κορυφαία brands σε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες. Μέσα από ένα δίκτυο που αναπτύσσεται συνεχώς και ήδη μετρά ένα μεγάλο πλήθος συνεργασιών όπως Sky Express, Domino's, Nespresso και Cosmote TV, βρίσκεται κάθε μέρα δίπλα σας, μετατρέποντας την ενέργεια σε εμπειρία. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Proteria ή καλέστε στο 18311. 18311.
1: Όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί με την νέα εφαρμογή του real.gr. Αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play. Και μην ξεχνάμε, αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπαστίαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Να πούμε πολλές καλημέρες στον φίλο μας τον Αβραάμ. Μόλις πέρασε πάνω από τα κεφάλια μας ένα F-16, μας στέλνει ο Αβραάμ από το Πήλιο. Πάμε για πόλεμο να μαζέψω τα κουβαδάκια μου ή μεταφέρεται κανένας υψηλά ιστάμενος στο εξοχικό του? Θεωρώ ότι δεν μεταφέρεται κανένας υψηλά ιστάμενος στο εξοχικό του με F-16. Δεν θα έχει και χώρο για να προσγειωθεί. Θέλει κάποιο μεγάλο διάδρομο προσγείωση στα F-16. Επίσης, δεν νομίζω να πηγαίνουμε για πόλεμο ακόμα, φίλε Αβραάμ. Κοντά είναι και η βάση της Λάρισας εκεί. Θα πρέπει να ξέρεις ότι τα F-16 και άλλα μαχητικά αεροσκάφη κάνουν συχνά εκπαιδευτικές και αναγνωριστικές πτήσεις πάνω από το Αιγαίο, οπότε συνέχισε τα μπανιά σου αμέριμνος. Επίσης, να πούμε στον φίλο που υπογράφει μία ως Φάνης, μία ως Λευτέρης, μία ως Μπακάλης, ξέρουμε ότι είσαι ο ίδιος, σε πιάσαμε. Άρα μπορείς να στέλνεις όλα όσα στέλνεις με ένα όνομα, ούτως ή άλλως δεν τα διαβάζουμε.

0: Real FM. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο EasyJet.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με EasyJet ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε.
1: Με EasyJet ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: EasyJet. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Η ώρα είναι 10 και 46 πρώτα λεπτά και πριν από πολύ λίγα λεπτά είχαμε μια νέα δήλωση του κύριου Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Η Τουρκία συνεχίζει τις προκλήσεις φυσικά, είναι για το θέμα των θαλασσίων πάρκων που ανακοίνωσε η Άγκυρα ανήμερα 15 Αυγούστου. Η Τουρκία λοιπόν συνεχίζει τις προκλήσεις, δηλώνει ο Κώστας Τσουκαλάς, με τα δύο θαλάσσια πάρκα που καθορίζει στο Αιγαίο. Προσβάλλει βάναυσα το διεθνές δίκαιο, αμφισβητεί την πείρα των ελληνικών νησιών του συμπλέγματος του Καστελορίζου, της Αμοθράκης και της Λίμνου και παραβιάζει ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, αφού στα θαλάσσια πάρκα περιλαμβάνει περιοχές ελληνικής υφαλοκρηπίδας, ΑΟΣ και χωρικών υδάτων. Το αφήγημα των ήρεμων νερών καταρρύει με πάταγο, αποκαλύπτοντας τα αδιέξοδα της πολιτικής, εξωτερικής πολιτικής Μητσοτάκη. Τώρα αναφέρεται και σε άλλα ζητήματα η δήλωση του κυρίου Τσουκαλά. Καταλήγει ωστόσο στο γεγονός ότι η κυβέρνηση οφείλει, για όσα παραμένει στην εξουσία, να μην κάνει ούτε βήμα πίσω από τις εθνικές κόκκινες γραμμές. Επίσης, πριν από λίγο είχαμε την κατάθεση μιας ερώτησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μανώλη Κεφαλογιάννη. Ποια μέτρα θα λάβει κατά της Τουρκίας, μιας υποένταξης χώρας για την παράνομη και προκλητική ενέργεια, με την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές που εκτείνονται πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων, παραβιάζοντας τα ελληνικά και ευρωπαϊκά κυριαρχικά δικαιώματα, αφού περιλαμβάνουν περιοχές ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, ακόμα και χωρικών υδάτων που με βάση την UNCLOS δικαιούνται τα ελληνικά νησιά στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο? Είναι η ερώτηση που απευθύνει ο Ευρωβουλευτής Μανώλης Κεφαλογιάννης προς την Κομισιόν. Και είναι δεδομένο, Ελισάβετ, ότι αυτό το θέμα θα κυριαρχήσει και στην πολιτική εσωτερική αντιπαράθεση και σήμερα, φάνηκε, αλλά και τις υπόλοιπες
1: μέρες. Φάνηκε από χθες και από τις ανακοινώσεις που έβγαλαν τα κόμματα.
0: Βεβαίως και φάνηκε, και επίσης πρώτο απ' όλο από όλους είχε βγάλει ανακοίνωση το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, καταδικάζοντας την ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων από την Άγκυρα. Τώρα θα πρέπει να δούμε και κάποια άλλη αντίδραση, λέω εγώ. Έτσι. Καλή είναι η επίκαιρη ερώτηση που καταθέτει στην Κομισιόν ο Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας Μανώλης Κεφαλογιάννης. Θεμητές είναι και οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πρέπει να δούμε και πώς θα αντιδράσουμε συντεταγμένα σαν ελληνική πολιτεία και σαν ελληνική διπλωματία απέναντι σε αυτό το γεγονός. Είναι δεδομένο ότι όλοι μας θα πρέπει να τονίζουμε ότι δεν δημιουργούν τετελεσμένα, δεν δημιουργούνται τετελεσμένα από τις ανακοινώσεις για τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας, και θα πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να καταγγείλουμε αυτή την ανακοίνωση, αυτή την ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων σε διεθνείς φορείς, ούτως ώστε να μην κατοχυρωθεί στο μυαλό κανενός αυτό το δικαίωμα της Τουρκίας να διαχειρίζεται κατά το δοκούν περιοχές που δεν τις ανήκουν.
1: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε και δύο ειδήσεις που μας έρχονται από δύο διαφορετικά νησιά, από τη Λέσβο και από την Κρήτη. Η πρώτη έχει να κάνει με την απελευθέρωση από χθες της διακίνησης τοπικών τυροκομικών προϊόντων εκτός Λέσβου από ιδιώτες επισκέπτες του νησιού. Είχε απαγορευτεί εδώ και μήνες λόγω του αυτόδου πυρετού σε κοπάδια του νησιού. Πλέον συγκεκριμένα τυροκομικά προϊόντα, τα οποία έχουν υποστεί ορίμανση άνω των 2 μηνών, μιλάμε για φέτα, λαδοτήρι, κασέρι, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, θεωρούνται πλέον ασφαλή προϊόντα και μπορούν να διακινηθούν είτε αεροπορικός είτε ακτοπλοϊκός και εκτός του νησιού από ιδιώτες και επισκέπτες.
0: Μεγάλη ανάσα για τους τοπικούς παραγωγούς, τους κτηνοτρόφους που υπέσαν μια μεγάλη ζημιά από τον αυτόδητο.
1: Θυμάσαι τις κινητοποιήσεις, θυμάσαι στο λιμάνι, θυμάσαι τους αποκλεισμούς. Μεγάλο πλήγμα όλο αυτό το διάστημα για τον πρωτογενή τομέα, για τους κτηνοτρόφους της Λέσβου. Η δεύτερη είδηση είναι για όσους είναι επισκέπτες, ταξιδιώτες στην Κρήτη. Σήμερα θα μείνει κλειστό το φαράγγι της Σαμαριάς λόγω των καιρικών συνθήκων. Και αναρωτήθηκα ποιες είναι οι καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν για στην περιοχή. Λοιπόν, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προβλέπεται βροχόπτωση για την περιοχή του Ξυλοσκάλου έως 9 χιλιοστά και λόγω του ότι οι μέσα αυτές είναι άνω των εγκεκριμένων ορίων για την λειτουργία του, από την αντιπεριφέρεια Χανίων βγήκε ανακοίνωση ότι το φαράγγι της Αμαριάς θα είναι κλειστό και από τις δύο εισόδους του. Να δεις που συμβαίνουν και στη χώρα μας και δεν τα έχουμε πάρει χαμπάρι. Και μιλάω για το μήνυμα που έχει στείλει ο Γιώργος από το Γαλάτσι. Αναφερόμασταν πριν στην παραλία που σας έλεγα στην Ιταλία. Πριν χρόνια το είχα δει αυτό, στην Ιταλική Ριβιέρα, που είχε διαχωριστικό σκηνή ανάμεσα στο ιδιωτικό και το δημόσιο τμήμα, ακόμα και μέσα στο νερό. Και λέει ο Γιώργος, αν πάτε στον Άλυμο, λέει, θα δείτε φράχτη ανάμεσα στη δημοτική πλάζ που είναι δωρεάν η πρόσβαση και την ακτή του Ήλιου που είναι δίπλα, ο οποίος προχωρά, λέει, από την ακτή μέχρι τουλάχιστον 200 μέτρα μέσα στη θάλασσα.
0: Ναι, είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι έχω δει όντως. Τώρα βεβαίως δεν ξέρω μορφολογικά και η περιοχή αν μπορεί όντως να θεωρηθεί νόμιμος αυτός ο φράχτης, ενδεχομένως και περιβαλλοντικά να μην είναι ορθή η χρήση του και η τοποθέτησή του, αλλά σε κάθε περίπτωση
1: ενδεχομένως και επικίνδυνο μέσα στο νερό.
0: Βεβαίως, αυτό το οποίο λέμε είναι ότι όλες αυτές οι καταγγελίες πρέπει να ελέγχονται και πρέπει κάποιος να επιβάλλει πρόστιμα σε ανθρώπους, ακόμα και σε δήμους, όχι μόνο σε επιχειρήσεις. Μπορεί και ένας δήμος να κάνει κάτι το οποίο είναι παράνομο και να πρέπει να καταργηθεί, να πάψει να ισχύει για την ασφάλεια όλων μας.

Λοιπόν, τι λέγαμε νωρίτερα με τον κύριο Γόγο για τον ιό του Δυτικού Νείλου και πόσο φουντώνουν τα κρούσματα. Έχουν μπει 5 νέες περιοχές στο κόκκινο, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις. Παραμένει η Αττική, έχει συνολικά 34 δήμους, οι οποίοι έχουν πολύ αυξημένα κρούσματα. 51 δήμοι είναι σε όλη τη χώρα, 34 βρίσκονται στην Αττική. Οι νέες περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο είναι ο Δήμος Αρωνικού και Πειραιά, αυτά αφορούν την Αττική, και η Δήμη Αμπελοκήπων Μενεμένης και Χαλκιδόνο στη Θεσσαλονίκη και ο Δήμος Θηβαίων στη Βιωτία.

0: Είσαι από αυτές που προτιμούν τα κουνούπια ή σε αφήνει στην ησυχία? Δηλαδή, αν είστε μια παρέα, θα πάνε σε σένα ή σε...
1: Όχι, δεν θα προτιμήσουν εμένα. Θα με επισκεφτούν κάποια στιγμή, αν δεν υπάρχει υποψήφιο θύμα στην παρέα.
0: Να σου πω κάτι, επειδή είμαι από τους πρώτους που έρχονται, δεν ξέρω γιατί.
1: Είσαι καλός για παρέα, Αλέξανδρε.
0: Είμαι καλός για παρέα.
1: Ναι, πολύ καλός, πολύ καλός.
0: Μπορείς να κάνεις ένα τεστ. Δηλαδή, όταν μαζεύεστε 5-6 άτομα σε ένα μπαλκόνι, ας πούμε. Να δούμε ποιος θα είναι ο πρώτος που πάνε τα κουνούπια. Βάζει αντικουνουπικό, λοιπόν, ψεκάζεται ο πρώτος.
1: Ναι.
0: Να δούμε ποιος το δεύτερο. Ποιος θα είναι ο δεύτερος που θα πάνε. Μετά ο δεύτερος, μετά ποιος θα είναι ο τρίτος, μετά ποιος θα είναι ο τέλος κτλ. Να ξέρεις ότι συνήθως όταν είστε πολλά άτομα και βάζετε όλοι αντικουνουπικό στον τελευταίο, ακόμα και αν δεν βάλει αντικουνουπικό, δεν θα πάει κανένα κουνούπι.
1: Πόσο τυχερός.

0: Γεια σου κύριε Κωνσταντίνε από τα Χανιά. Όταν δεν ασχολείστε με μηνύματα που δεν είναι υβριστικά και τοξικά, αλλά ασχολείστε με μηνύματα που σας χαϊδεύουν τα αυτιά, είναι ύποπτο. Αυτά προς το παρόν και πάλι ευχαριστώ. Κύριε Κωνσταντίνε, τώρα δεν θα αναφερθούμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος στέλνει πάρα πολλά μηνύματα, κάθε μήνυμα με διαφορετικό όνομα και διαφορετική υπογραφή. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να καταλαβαίνουμε ότι το στέλνει ένας κάθε φορά και είναι το ίδιο υβριστικό μήνυμα. Τι να πούμε, να μεταφέρουμε τις ύβριστες στον αέρα? Δεν είναι σωστό αυτό.
1: Εγώ πάντα λέω σε αυτούς τους ανθρώπους, Αλέξανδρε, προσοχή, μην δαγκώσετε καμιά γλώσσα, γιατί μπορεί και να δηλητηριαστείτε.

0: Λοιπόν, επειδή σήμερα δεν είχαμε μαζί μας τον Δημήτρη Σταυρακάκη τελικά, να πούμε εμείς ότι ολοκληρώθηκε με η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια. Είναι παίκτης πλέον της Μπορούσια Ντόρτμουντ για τα επόμενα 5 χρόνια. Υπήρξε ανακοίνωση από την ομάδα, η οποία αναφέρει ότι εντάσσεται με άμεση ισχύ στο δυναμικό της. 23 ετών μόλις ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, μια λαμπρή καριέρα μπροστά του, να του ευχηθούμε κάθε επιτυχία. Και πριν κλείσουμε, πρέπει οπωσδήποτε να ευχηθώ καλή επιτυχία στην ΑΕΚ σήμερα, η οποία δίνει τον πρώτο από τους 2 αγώνες της απέναντι στην Λεύσκη Σόφιας για να περάσει στη League Phase του Champions League.
1: Βεβαίως, ο αγώνας αυτός είναι λοιπόν σήμερα στις 10 το βράδυ. Νομίζω ότι είναι μια πολύ πολύ καλή ευκαιρία για να στηθούμε μπροστά στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, να απολαύσουμε αυτόν τον ποδοσφαιρικό αγώνα. Αύριο είναι η μάχη του Παναθηναϊκού στις 9.30, αλλά και του Όφη βεβαίως, που είναι και υπελόχος Ελλάδος, απέναντι στην ΤΣΖΚ 1948 Σόφιας. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε.
0: Νομίζω 4 ώρες ήταν αρκετές, δεν ήταν?
1: Βεβαίως. Αύριο και πάλι θα είμαστε από τις 7 μέχρι τις 11. Η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Και ο Αλέξανδρος Κόντης.
1: Να πούμε πολλά ευχαριστώ στο αφεντικό στο στούντιο, στη Μαρία Χριστοδούλου, αλλά και στην Εύη Βουγιουκλιώτη και σε όλους εσάς για τα πολλά πολλά μηνύματά σας. Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Να περνάτε όμορφα.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο.

0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Έχει ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Ρίσμα 92.
9: Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν θα παρατείνουμε την εκεχηρία, ενώ το Ιράν απειλεί με πλήρη επίθεση θανατουρμούς και στην ευρύτερη περιοχή. Σε νέο χαμηλό επίπεδο για το σύνολο των δύο προεδρικών θητείων του, υποχώρησε η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters. Μόλις το 33% των ερωτήτων δήλωσε ότι εγκρίνει τις επιδόσεις του Αμερικανού Προέδρου, ενώ το 64% απάντησε ότι τις αποδοκιμάζει.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Την απόκτηση του 27χρονου Αρμενίου αριστερού μπακ Ναΐρ Τικνιζιάν που αγωνιζόταν στον Ερυθρό Αστέρα ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
12: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμη μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Nasty!
1: Έλα, γιατί έχουμε να λύσουμε πάρα πολλές απορίες. Πολλές απορίες. Πραγματικά πάρα πολλές απορίες.
2: Μα είναι, πολλές απορίες. Τι να πω τώρα.
1: Αφιερωμένο, κυρία Κασίμη. Αφιερωμένο.
2: Ευχαριστώ.
1: Τα ακούτε, ε? Το ακούτε, ε? Ω, μην το δώσεις ακόμα. Μόλις μπει το γκράκα γκράγκα. Γιατί όλο το νόημα αυτού του τραγουδιού είναι αυτό. Crazy girl, I want you. Crazy girl, I need you so. Αφιερωμένο στην κυρία Στεφανία Κασίμη που είναι σε μία πλευρά του μικροφόνου, στο ένα μικρόφωνο, σε μία πλευρά του ραδιοθαλάμου.
2: Του ραδιοθαλάμου, ναι. Και στην άλλη μικροπλευρά του ραδιοθαλάμου.
1: Μικροπλευρά.
2: Μικροπλευρά είναι ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης. Και στην άλλη πλευρά, είμαστε τετράγωνο.
1: Ναι.
2: Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου έξω από το ραδιοθάλαμο.
1: Μάλιστα.
2: Στρίβοντας δεξιά, μετά κόβεις αριστερά. Πας στη γωνία, βρίσκεις ένα Σουβλατζίδικο ή Βουγιακλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Και δίπλα στο Βουγιακλιώτη είναι η κυρία Σουβλιακλιώτη.
2: Έτσι.
1: Ωραία.
2: Εύη Βουγιακλιώτη. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Η mail μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papagirialfm.gr. Δεν είναι Σουβλατζίδικο,
1: Μπουγατσατζίδικο. Ναι. Έχουμε και σήμερα ανοίξει μπουφέ.
2: Μπουφέ.
1: Όχι μπουφέ, η Φίμπη μπουφέ. Δεν το πιάσες.
2: Το πιάσες, εντάξει.
1: Το πιάσες. Σήμερα είναι Τρίτη, 18 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026, με πάρα πολλά κέφια. Εάν έχετε την ευγενή καλοσύνη, ξεματιάξτε το κορίτσι μας, γιατί το έχουν ματιάξει από χθες.
2: Έχω κοιμηθεί με μάτι, αλλά έχω ξεματιαστεί.
1: Ναι, να σε ξαναξεματιάξω.
2: Τώρα έχει αναλάβει η δράση το παυσίπονο, να δούμε μήπως είναι τελικά όντως πονοκέφαλος.
1: Μάτι είναι, δεν θα έπρεπε να το πάρεις. Εδώ στην Ελλάδα, όταν μας πονάει το κεφάλι μας, δεν θέλουμε παθολόγο. Όχι, θέλουμε ξεματιάξτε.
2: Εντάξει, καλά, ό,τι πεις.
1: Πρέπει να σας πω ότι οι σημερινές γωνιές της σημερινής ατζέντας του σημερινού ημερολογίου έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ξεκινήσαμε με αυτό το τραγουδάκι για δύο λόγους. Πρώτο, διότι έχουμε μέσα στο ραδιοθάλαμο τουλάχιστον ένα crazy girl.
2: Δύο.
1: Μη σας πω ότι έχουμε δύο crazy
2: δύο,
1: girls. Ό, γιατί και η Μαρία Χρυσοδούλου είναι.
2: Ναι, όλα τα girls της γενιάς, ξέρω εγώ τι λέω. Είναι girl, crazy girl. Ο βασικός όμως λόγος
1: είναι ότι σαν σήμερα το 2017 έφυγε από το μάταιο του το κόσμο η Ζωή Λάσκαρη.
2: Μια σπουδαία ηθοποιός, μια στάρ, σύμβολο γυναικείας, της γυναικείας ομορφιάς στην εποχή του χρυσού ελληνικού κινηματογράφου.
1: Σήμερα επίσης να ξέρετε και να δώσουμε χρόνια πολλά, διότι, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, το 1841 για πρώτη φορά καταγράφεται, υπάρχει η πρώτη γραπτή μαρτυρία για τον Καραγκιόζη στην αθηναϊκή εφημερίδα Ταχύπτερος Φήμη. Την 21η του παρόντος θα παρουσιαστεί εις Ναύπλιον η κωμωδία του Καραγκιόζη, έχουσα αντικείμενων τον Χατζαβάτιν και Κουζούκ με ημέτην.
2: Μάλιστα.
1: Αμέ, αυτή ήταν η προαναγγελία, αυτή ήταν η ανακοίνωση. Ο Καραγκιόζης, ο οποίος μας συντροφεύει από τα παιδικά μας χρόνια μέχρι τα βαθιά μας γεράματα θα μας συντροφεύει. Έχει συντροφεύσει αυτή τη γωνιά του πλανήτη, εδώ, σε αυτή τη χώρα, σε πάρα πολλές και διαφορετικές εκφάνσεις. Η δε κατηγορία, πού πας ρε Καραγκιόζη, γιατί κάνεις αυτά ρε Καραγκιόζη και όλα τα υπόλοιπα τα σχετικά, το μόνο πράγμα το οποίο καταφέρουμε είναι να προσβάλλουμε τον Καραγκιόζη.
2: Έτσι. Τι άλλο σου κάνει εντύπωση, πες για το σαν σήμερα.
1: Και άσε, θα σου πω τώρα, και άσε που δεν έχουμε και το θηλυκό, τη θηλυκή πλευρά. Δηλαδή σήμερα, παραδείγματος χάρη, το πρωί για να γκρινιάξω όπως ερχόμουν.
2: Τι είδες πάλι?
1: Δεν είδα, είναι φοβερό. Όπως ανεβαίνει στην Κηφισίας μετά το δαχτυλίδι. Δεν έχει λοιπόν το φανάρι που σου επιτρέπει είτε να συνεχίσεις ευθεία στην Κηφισίας είτε να μπεις μέσα στο Μαρούσι.
2: Σωστά.
1: Ωραία. Αυτό το φανάρι δεν έχει δύο λωρίδες. Έχει την εξωτερική και την εσωτερική.
2: Σωστά.
1: Σωστά. Όταν κάθεσαι λοιπόν από την εσωτερική πλευρά, πηγαίνεις κανονικότατα ευθεία. Σωστά. Σωστά. Όταν επίσης και δεξιά σου υπάρχει άλλο αυτοκίνητο και θέλει να πάει και αυτό ευθεία, είναι όλα μια χαρά. Όταν από την τρίτη πλευρά που δεν υπάρχει και πρέπει να πας ευθεία, κάποια σκεφτεί ότι θέλει να κάνει U-turn και να πάει στην κάθοδο της Κηφισίας, τι κάνεις εκείνη την ώρα.
2: U-turn, όχι με ένα στομαρούσι, U-turn για να πάει κάτω.
1: U-turn για να πάει
2: από
1: στην
2: την
1: κάτω.
2: Την τρίτη λωρίδα.
1: Μπράβο, από την τρίτη λωρίδα λοιπόν, πρώτη της Κηφισίας ουσιαστικά.
2: Πότε το σκέφτηκε αυτό.
1: Δεν ξέρω πότε το σκέφτηκε.
2: Όχι, εννοώ το σκέφτηκε αφού είχατε ξεκινήσει εσείς. Αφού είχε ανάψει.
1: Με το που άναψε το φανάρι, ασφαλώς.
2: Αφού δεν είχε πάει σιγά-σιγά-σιγά-σιγά να σας πλησιάσει.
1: Όχι, όχι. Άναψε το φανάρι και τελείως ξαφνικά μπροστά μας βλέπουμε ένα αυτοκίνητο να κάνει U-turn.
2: Πολύ ωραία.
1: Ασφαλώς, ναι, ήταν καταπληκτικό. Ασφαλώς εμένα μου βγήκε ένας αυθόρμητος φθόγκος. Με διάφορα γαλλικά από πίσω.
2: Ναι.
1: Αλλά συνέχισα στην πορεία μου, διότι είχα το στόχο ότι πρέπει να φέρω μπουγάτσες. Οπότε δεν έκανα κάτι παραπάνω. Ο κύριος όμως που ήταν με το αυτοκίνητο δίπλα μου.
2: Δεν
1: ήταν τόσο ψύχρεμος, μου έκανε νόημα, μου λέει περίμενε. Έκανε και αυτός U-turn και άρχισε να την κυνηγάει.
2: Αλήθεια λες?
1: Ναι. Στο σταυρό που σου κάνω, δεν ξέρω τι έγινε από εκεί και έπειτα. Εγώ ήρθα σε δουλίτσα μου.
2: Με τις μπουγάτσες.
1: Με τις μπουγάτσες.
2: Ο στόχος πάντως είσαι.
1: Ναι,
2: στόχο προσιλό.
1: Εννοείται. Όταν βάζω ένα στόχο, τον πετυχαίνω.
2: Πιστεύω ότι αν είχες κάνει και εσύ αναστροφή για να κυνηγήσεις το αυτοκίνητο.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή θα έβγαζες εκπομπή μόνη σου.
2: Αυτό πιστεύω κι εγώ.
1: Ναι.
2: Ναι. Με είδηση όμως.
1: Με είδηση. Θα σας έδινα. Φαντάζομαι
2: καλά,
1: ότι μέχρι να.
2: Τι μυαλό είχε όποιος το έκανε.
1: Δεν είχε μυαλό. Παιδιά. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Αδέρφια μου, γυναίκες και άνδρες εκεί έξω. Δεν έχετε να κάνετε πολλά πράγματα. Μόνο μία δουλειά έχετε να κάνετε όταν μπαίνετε μέσα στο αυτοκίνητό σας.
2: Δεν είναι μία.
1: Όχι.
2: Είναι πολλές δουλειές.
1: Μία είναι. Μία.
2: Ποια
1: να τηρείτε αυτό που είναι. Βλέπετε μπροστά σας.
2: Αυτό.
1: Δηλαδή, είναι κόκκινο.
2: Κόκκινο. Σταματάμε. Είναι stop. Πα σταματάς.
1: Σταματάς, ακριβώς.
2: Κοιτάς, αριστερά-δεξιά.
1: Έχει ένα τεράστιο απαγορευτικό μεγαλύτερο από την κεφάλα μου που λέει στο συγκεκριμένο σημείο ότι απαγορεύεται το U-turn.
2: Σταματάς.
1: Δεν το κάνεις.
2: Δεν το κάνεις.
1: Απλά.
2: Ναι.
1: Πόσο απλό είναι. Έχει 40 χιλιόμετρα όριο ταχύτητας. Πάμε με 40 χιλιόμετρα, όχι με 140.
2: Από εκεί μπορεί να μην βλέπεις καλά, ρε παιδί μου.
1: Να πάρεις γυαλιά.
2: Α.
1: Γιατί εμείς, νέοι άνθρωποι.
2: Νέοι άνθρωποι, γιατί φορέσαμε
1: τα γυαλιάκια μας.
2: Έλαντε.
1: Έλεος δηλαδή.
2: Καλά τα λες, καλά τα λες.
1: Λοιπόν,
2: όντως αυτά εκεί, είναι, ναι. Αυτά είναι, αυτές είναι οι εμπειρίες σου. Δεν έχω δει ακόμα τίποτα εγώ τώρα στην Αθήνα, είναι 24ωρο. Έχουν κυλήσει όλα ήρεμα.
1: Έχουν κυλήσει όλα ήρεμα. Σε μένα συμβαίνουν. Πρώτα απ' όλα με
2: το. Καλά, ούτε ένα 24ωρο με περίμενε.
1: Α, σωστό.
2: Δεν θέλω να βιάζεσαι. Γιατί όταν είναι άδειοι δρόμοι στην Αθήνα, οδηγούν ακόμα πιο επικίνδυνα.
1: Είναι γεγονός αυτό.
2: Έτσι.
1: Και γι' αυτό τις προηγούμενες ημέρες βγάλαμε και τον κύριο Γρέτζελο για να μας το πει αυτό και να μας το εξηγήσει. Βέβαια, ο άνθρωπος το λέει, το εξηγεί. Αλλά όταν βγαίνουμε στον δρόμο, βλέπουμε τις ίδιες χαζομάρες. Μου ήρθε άλλη λέξη. Την έσωσα. Τελευταία στιγμή την έβαλα πιο πίσω. Λοιπόν, στα ενδιαφέροντα που λες.
2: Ναι, και μετά θα σου πω κάτι για τους δρόμους.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, πες στα ενδιαφέροντα.
1: Στα ενδιαφέροντα, λοιπόν. Το 1961.
2: Ναι.
1: Ο καθηγητής στα ενδιαφέροντα στις γωνιές του ημερολογίου, έτσι. Το 1961 ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ,
2: ναι.
1: Ανδρέας Παπανδρέου. Ναι. Καλείται από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Και διορίζεται πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής στο νεοσύστατο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, μετέπειτα Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, το λεγόμενο ΚΕΠΕ.
2: Στο ΚΕΠΕ, στο ΚΕΠΕ.
1: Ε, ωραίο, ε. Ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής τον έφερε, τον Ανδρέα τον Παπανδρέου. Και τον έβαλε εκεί, τον τοποθέτησε.
2: Έλα, πες και για το 2004 που είναι ιστορική ημέρα.
1: Ιστορική ημέρα για τους σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες. Το αγώνισμα της σφαιροβολίας επιστρέφει στην κοιτίδα του στο στάδιο της Αρχαίας Ολυμπίας έπειτα από 1611 χρόνια. Γιατί τούτος εδώ ο τόπος έχει ιστορία, τέτοια ιστορία που όταν βάζεις τα χρόνια για να μετρήσεις το μήκος του χρόνου, αυτά τα χρόνια είναι τετραψήφιος
2: αριθμός. Θυμάσαι το 2004, τι πάρτι καθημερινό 24ωρο γινόταν στην Αθήνα.
1: Καλά, συγγνώμη, εδώ μιλάμε για την αρχαία Ολυμπία.
2: Ναι, δεν έχει σημασία, αλλά ήταν είπα Ολυμπιακού αγώνα εδώ πέρα. Δεν θυμάσαι εδώ πέρα τι πάρτι. Ήταν. Το πληρώσαμε λίγο παραπάνω, βέβαια.
1: Το πάρτι το πληρώσαμε παραπάνω. Εγώ ξέρεις τι θυμάμαι. Θυμάμαι το εξής. 7 Μαρτίου του 2004 είχαμε εκλογές.
2: Αλήθεια είναι.
1: Ωραία.
2: Επιβεβαιώνω.
1: Επιβεβαιώνει.
2: Ως ιστορικός.
1: Νικήτριο, μ' αρέσει, ωραίο. Νικητήριο κόμμα στις εκλογές, η Νέα Δημοκρατία, πρωθυπουργός, ορκίζεται, εκλέγεται ο Κώστας Καραμαλής. Όμορφα, όμορφα. Μία από τις πρώτες λοιπόν δραστηριότητες που καλύπταμε εμείς και το ρεπορτάζ ήταν ότι ως πρωθυπουργός ήθελε να δει τι γίνεται στο Ολυμπιακό Στάδιο. Σου λέει κάτσε, σε 4 μήνες. Πόσο είναι, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος. Σε 4-5 μήνες έχουμε Ολυμπιακούς αγώνες. Να δω τι γίνεται, ρε παιδί μου. Όχι ότι δεν είχε πάει, αλλά πάει ως πρωθυπουργός.
2: Όλα πάνε καλά.
1: Λοιπόν, φτάνουμε λοιπόν σε εκείνο το σημείο, κανονικότατα. Πρέπει να σου πω ότι όλοι ήμασταν σε μια φάση. Κοιταζόμασταν μεταξύ μας, έτσι, πονηρά. Όλοι κοιταζόμασταν με νόημα. Η πλάκα η μεγάλη είναι ότι και ο Καραμαλής κοίταζε με νόημα δίπλα τους υπουργούς και τους υφυπουργούς. Δηλαδή, σαν να τους έλεγε, αλλά δεν μπορούσε να το πει γιατί υπήρχαν κάποια 70 κάμερες.
2: Πες μας, με ασέσκασες, εγώ και η Μαρίνη πιαγωγείο ήμασταν, δεν τα ξέρουμε, πες.
1: Ναι, παιδιά, ήταν τα πάντα. Δεν είχε γίνει τίποτα. Οπότε, κοιταζόταν ο Καραμαλής με όλους τους υπόλοιπους σαν να έλεγε. Πώς θα γίνουν Ολυμπιακοί αγώνες.
2: Είμαστε της τελευταίας στιγμής. Αλλά τα καταφέρουμε. Και γενικά τώρα για να μην χωρίς πλάκα.
1: Ναι, παιδί μου, βάζουμε 10, 20, 30, τελετή... 50, 70, 200 καπέλα παραπάνω. Καπέλα, αλλά τα καταφέρνουμε.
2: Καπέλα ηλίου.
1: Καπέλα ηλίου. Ναι.
2: Να σου πω κάτι. Πάντως τελετή η έναρξη.
1: Τα καπέλα του ηλίου ήταν. Δικά μας δεν ήταν. Έπρεπε να τα επιστρέψουμε μετά.
2: Άσε με λίγο να σου πω. Είχαμε την καλύτερη τελετή έναρξη και λήξη.
1: Μακράν.
2: Δεν είχαμε.
1: Μακράν.
2: Και τώρα χωρίς πλάκα.
1: Και θέλεις να σου πω κάτι.
2: Και γενικά είχαμε νομίζω πάρα πολύ καλούς Ολυμπιακούς αγώνες. Αλλά
1: σε όλα τα επίπεδα.
2: Σε όλα τα επίπεδα. Αλλά λήξη, οι τελετές οι δύο ήταν φανταστικές.
1: Το πιο ανατριχιαστικό από
2: όλα. Δεν νομίζω ότι μας έχει ξεπεράσει κάποιος. Μην πω για κάποιους που είναι συγκλονιστικά κιτς.
1: Καλά, δεν το συζητάμε για την κιτσαρία του πράγματος. Αλλά θέλω να σου πω το εξής. Επειδή ακόμα εμείς τότε που καλύπταμε το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Και ψάχαμε να βρούμε μονίμως οι αρχισυντάκτες μας, οι διευθυντές μας, μας πίεζαν για να δώσουμε την παραπάνω είδηση, ρε παιδί μου, να αποκαλύψουμε και το κατετής παραπάνω. Κανένας δεν μας είχε αποκαλύψει το πώς θα γίνει η αφή της Ολυμπιακής Φλόγας. Κανένας. Και όλοι λέγαμε τον Νατάλο, μήπως δούμε το Ρουβά να ύπταται και να πηγαίνει, ξέρεις, στη Φλόγα ή δεν ξέρω εγώ τι, γιατί τα είχαμε δει όλα σε αυτόν τον πλανήτη όσον αφορά στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτό το οποίο συνέλαβαν οι διοργανωτές προκειμένου να δείξουν ότι το επίκεντρο είναι ο άνθρωπος να πηγαίνει η δάδα στο μικρό κοριτσάκι που κρατούσε η μεγάλη δάδα να κατεβαίνει στο ύψος ενός μικρού κοριτσιού για να ανάψει τη φλόγα ήταν συγκλονιστικό. Που με μία μόνο κίνηση, χωρίς λόγια, χωρίς περιστροφές, έδειξε ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι στο επίκεντρο βρίσκεται ο άνθρωπος. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι όταν θέλουμε.
2: Ναι.
1: Είμαστε αξεπέραστοι.
2: Είμαστε αξεπέραστοι. Το πρόσωπο του κοριτσιού ήταν, νομίζω, έγινε ένα από τα σύμβολα των. Αν όχι το σύμβολο. Ένα από τα σύμβολα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και παρέμεινε. Έτσι.
1: Όπως το λες.
2: Λοιπόν, να πω, θα στείλω μια αφιέρωση, παρακαλώ.
1: Παρακαλώ, αφιέρωση.
2: Βεβαίως. Στη Σέριφο.
1: Στη Σέριφο.
2: Μας ακούνε.
1: Μίλησε μας για τη Σέριφο.
2: Μας ακούνε εμπλό, μαθαίνω.
1: Εμπλό.
2: Θα αφιερώσουμε σε λίγο τραγουδάκι, παρακαλώ.
1: Ωραία, ζήτα και ποιο τραγούδι.
2: Ναι, τώρα περιμένω.
1: Ωραία, μια χαρά.
2: Όταν έρθει η ώρα της αφιέρωσης.
1: Όταν έρθει η ώρα της αφιέρωσης, θα πεις και τα ονόματα.
2: Ναι.
1: Ωραία, εντάξει, οκ. Έχουν ενδιαφέρον τα ονόματα.
2: Πάρα πολύ.
1: Πολύ ωραία.
2: Πάρα πολύ.
1: Α, καλά θα πάει αυτό.
2: Λες για δρόμους.
1: Ναι.
2: Διαβάζω στο ελληνικό.
1: Ναι.
2: Για ένα ακόμα επικίνδυνο περιστατικό στους ελληνικούς δρόμους. Είναι θέμα. Με οδηγούς που αγνοούν βασικούς κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Είναι στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου.
1: Μάλιστα.
2: Ηλικιωμένη οδηγός.
1: Αποκλείεται.
2: Ναι.
1: Ναι, για συνέχιση.
2: Κινήθηκε, λέει, στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, σε κλειστό αυτοκινητόδρομο. Κινείται κανονικά αντίθετα.
1: Κανονικά, ναι. Αλλά πήγαινε κανονικά τώρα. Γιατί την κατηγορείς την γυναίκα.
2: Είναι στη μεσαία λωρίδα.
1: Να σου πω και σε φαντάζομαι τηρούσε τα όρια ταχύτητας. Όλα ήταν κανονικά, απλά πήγαινε λίγο ανάποδα.
2: Να σου πω κάτι. Είναι
1: και στη μεσαία λωρίδα. Δεν την αποφεύγεις με τίποτα.
2: Υπάρχει μια στιγμή που αναβάτης μοτοσυκλέτας αντιλαμβάνεται την τελευταία στιγμή το όχημα που έρχεται επάνω του και με ένα απότομο ελιγμό καταφέρνει να αποφύγει τη σύγκρουση.
1: Έκανε και απότομο ελιγμό, παράνομο.
2: Ο αναβάτης. Ναι, για να αποφύγει τη σύγκρουση. Ναι,
1: παιδιά, τι ζούμε σε αυτή τη χώρα, ειλικρινά.
2: Για να δω το βιντεάκι,
1: ειλικρινά τι ζούμε σε αυτή τη χώρα.
2: Εξαιρετικό. Τώρα τι να πεις, πες μου.
1: Δεν εννοώ, ό,τι και να πούμε είναι λίγο.
2: Να το αυτοκινητάκι.
1: Ναι. Καλό. Μάλιστα. Πού το έχετε και δεν το βλέπω.
2: Μπήκε στο αντίθετο, δηλαδή.
1: Προφανώς βγήκε από κάποια γέφυρα. Έχει ξεκινήσει το αντίθετο από πολύ πριν.

0: ξανακοιτάω το βίντεο. Δεν μπορεί να. Καλέ, δεν το πιστεύω.
1: Παιδιά, σκιάχτηκε. Βλέπει το βίντεο και σκιάζεται. Νομίζει ότι είναι μέσα στη μία. Ότι είναι τέτοιο, αναβάτης της μηχανής. Στο μεταξύ, πού είναι παιδάκι μου και δεν το βλέπω εγώ.
0: Θα το δείξω, εγώ. Καλέ, δεν το πιστεύω.
1: Ναι. Α, στο μεταξύ, επειδή ρωτάτε, κοιτάξτε, τη σημερινή ανάρτηση την έχει αναλάβει η Στεφανία.
0: Μόλις περάσει το μάτι.
1: Ναι, μόλις περάσει το μάτι, λέει, θα βγάλουμε φωτογραφία και θα την κάνει και την ανάρτηση. Τώρα μπορεί να προλογίζουμε την αυριανή ή τη μεθαυριανή εκπομπή, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Θα γίνει η ανάρτηση.
0: Θα γίνει.
1: Έτσι. Επειδή εγώ τους έχω συνηθίσει.
0: Σωστά. Το φωτογράφος.
1: Λοιπόν, έχουμε τροποποιήσεις, έτσι για να πούμε και ένα-δύο χρηστικά, για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος. Έχουμε τροποποιήσεις. Πάμε από την αρχή, κυρία Χρυσοτούλου.
0: Τι σήμερα, εσύ δεν θέλω να σου δώσω λίγο νεράκι.
1: Δεν σας έχω πει, ρε παιδιά. Μην με αφήνετε να κοιμάμαι. Όταν κοιμάμαι, νιστάζω περισσότερο. Δεν με ακούτε.
0: Παιδιά, ο Παπαδάκης τον πήρε 9 ώρα, τον πήρε και κοιμόταν. Αυτά θέλω να τα πω και να τα καταγγείλω.
1: Με πήρε 9 η ώρα, είχα βάλει το ξυπνητήρι. Πρέπει να σας πω ότι το ξυπνητήρι όπως το έβαλα, έτσι το έκλεισα. Και ευτυχώς που με πήρε η Στεφανία τηλέφωνο για να με ρωτήσει. Δεν μου λες τελικά τον τάδε τον έχουμε ή εκείνη την ώρα να κλείσω κάποιον άλλον. Και γύρω και έχω την εντύπωση πως τον έχουμε. Λέει κοιμάσαι. Η Στεφανία ήταν σε άλλη τέτοια, έτσι σε άλλη διάσταση τελείως. Μου λέει, είδες, μου λέει, ωραίος που είναι ο ύπνος. Και της λέω, ναι, αυτό είναι το θέμα. Δεν είπα ότι δεν μου αρέσει ο ύπνος.
0: Πες κάποια, ναι. Για πες τα χρηστικά τώρα. Λοιπόν, γιατί έχουμε πάρα πολύ δουλειά σήμερα.
1: Έχουμε τροποποιήσεις πρώτα απ' όλα στα δρομολόγια του προαστιακού σιδηροδρόμου Αθηνών λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε ξηρά χόρτα και σκουπίδια λίγο μετά τις 6 ώρα το πρωί πλησίων της γραμμής στην περιοχή Κάτσαρια Προπύργου. Mm-hmm. Η κυκλοφορία των τρένων διακόπηκε λίγο πριν από τις 8 το πρωί στο τμήμα Νέα Πέραμος Άνω Λιώσια. Στο σημείο παραμένουν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Άρα λοιπόν από εκείνο το σημείο και μετά, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει πάει ντόμινο η όλη ιστορία. Ναι. Και υπάρχουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού. Τώρα έχω να την πω την κακία μου. Μπορώ, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω. Γι' αυτό σας λέω, μην με αφήνετε να κοιμάμαι. Ξυπνάω κακιασμένα.
0: Έτσι, εντάξει.
1: Λοιπόν, ένα χρονικό διάστημα που είχα το αυτοκίνητο, εν πάση περιπτώσει, στο συνεργείο. Χρησιμοποιούσα τον προαστιακό. Για ποιες τροποποιήσεις, αφού ούτως ή άλλως περνάνε όποτε να είναι.
0: Έλα βρε Σπύρο.
1: Τι έλα βρε Σπύρο, όποτε να είναι περνάνε.
0: Εντάξει.
1: Όποτε να είναι, όπως να είναι. Στο μεταξύ, έχεις πάει καθόλου να δεις πως είναι η σταθμή.
0: Ναι.
1: Η σταθμή
0: όχι
1: είναι.
0: Όχι όλους σταθμούς δεν έχω κάνει η περιοδία.
1: Ναι, αλλά η σταθμή πρέπει να σας πω ότι είναι μισό βήμα, όχι πριν, μισό βήμα μετά την εγκατάλειψη.
0: Όχι όλοι.
1: Τι εννοείς όχι όλοι.
0: Όχι όλοι οι σταθμοί. Σε ποιους σταθμούς εννοείς?
1: Θέλεις να πάμε μία βόλτα στο νερατζιώτη σας?
0: Όχι, αλλά θέλω να μου πεις συγκεκριμένα. Ωραία. Δεν μπορούμε να λέμε ότι όλοι οι σταθμοί είναι σε εγκατάλειψη.
1: Νερατζιώτη σας. Κοροπίου. Δακτυλίδιου.
0: Τι σημαίνει εγκατάληψη?
1: Τι σημαίνει εγκατάληψη? Βλέπεις παραδείγματος χάρη κάτι σκουριασμένα σίδερα πάνω από το κεφάλι σου.
0: Αυτό είναι εγκατάληψη.
1: Είναι εγκατάληψη. Βλέπεις μέσα σε κάτι χώρους κάτω από τις σκάλες που το έχουν περιφράξει το σκουπιδομάνι.
0: Σκουπιδομάνι.
1: Ναι ρε παιδί μου, έχουν βάλει διάφορα υλικά μέσα τα οποία μπορεί κάποια στιγμή να χρειαστούν, μπορεί και να μην χρειαστούν.
0: Τύπου μπάζα.
1: Τύπου, ναι. Και βεβαίως, επειδή ο Ελληνάρας είναι Ελληνάρας, όταν τρώει παραδείγματος χάρη τη σοκοφρέτα του, πετάει και το χαρτάκι.
0: Ναι.
1: Όταν πίνει το αναψυκτικό του ή το νερό του, πετάει και το μπουκαλάκι.
0: Τώρα που πες αυτό, να το πω αυτό για τον Ελληνάρα και για τις παραλίες παρεπτόντως.
1: Ναι.
0: Που επίσης.
1: Άλλη ιστορία από
0: δεν
1: εκεί.
0: Δεν το έχουμε μάθει καθόλου.
1: Άλλη ιστορία από εκεί. Παιδιά, δεν ξέρω. Όσοι...
0: Ακόμα και στις γόπες, παιδιά, να ξέρετε.
1: Αυτό...
0: Πίνετε το καφεδάκι σας.
1: Ναι.
0: Το κάνετε τασάκι μετά.
1: Όχι, το ότι θάβουνε τις γόπες είναι παραδείγματος χάρη όπως το γιορμά που όταν θάψεις το κουκούτσι μετά μπορεί να βγει. Μπορεί να φυτρώσει. Τι περιμένουν θα φυτρώσει, τσιγάρια?
0: Εμείς όταν ήμασταν μικροί στα Μαύρα Βόλια. Τα Μαύρα Βόλια είναι η παραλία, στοιχείο.
1: Δίπλα από τα Λευκά Βόλια.
0: Σταμάτα ρε Παπαδάκη. Είναι η παραλία στον εμποριό στοιχείο. Εκεί είναι το σπίτι μου. Πηγαίνω από παιδάκι κάθε καλοκαίρι. Ναι. Λοιπόν, είναι μία από τις πιο όμορφες παραλίες του κόσμου. Αντικειμενικά. Λοιπόν, και. Αντικειμενικά είπα, έχει ψηφιστεί πάρα πολλές φορές.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, Σπύρο, μην με αμφισβητείς, παρακαλώ.
1: Δεν σε αμφισβητώ καθόλου. Επίσης, έχουμε
0: ωραία.
1: Την πλήτρα πάντως, έχουμε την ελαφώνηση.
0: Όποιος έχει πάει.
1: Δεν μπαίνουμε σε ψηφοφορίες, διότι είμαστε υπεράνω ψηφοφορίων.
0: Καλά, εντάξει. Έχεις πήγαινε στα Μαύρα Βόλια με τα γατάκια και όταν επιστρέψεις, έλα πες μου.
1: Έχει γατάκια.
0: Έχει, γατάκι εσύ.
1: Α.
0: Λοιπόν.

0: Μεσίνη.
1: Εγώ δεν δε σε έβρισα. Εγώ δεν σε έβρισα.
0: Λάκωνα.
1: Έτσι, αυτό το δέχομαι.
0: Εντάξει. Λοιπόν. Τι είσαι, Λάκωνα ή Μεσίνη. Λάκωνα είσαι, ναι, ρε, Σημανιάτη, το ξέχασα. Συγγνώμη.
1: Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε σε διαφημίσεις.
0: Όχι, περίμενε να σου πω. Και κάθε φορά λοιπόν.
1: Δεν σου μιλάω.
0: Και κάθε φορά. Σταμάτα, μια πλάκα έκανα. Ναι. Λοιπόν, και κάθε φορά τέλος πάντων στο τέλος του καλοκαιριού, όταν είμαστε παιδάκια, μαζευόμασταν παρέα.
1: Ναι.
0: Και παρότι είναι πολύ μεγάλη η παραλία, γιατί είναι και το Φώκι δίπλα, μετά περνά στο Βραχάκι, την καθαρίζαμε όλοι από τις γόπες. Μαζευόμασταν μια πολύ μεγάλη παρέα τα παιδιά.
1: Μπράβο.
0: Και επειδή αγαπούσαμε πάρα και αγαπάμε πάρα πολύ το χωριό, και καθαρίζαμε όλη την παραλία από γόπες. Θέλω να σου πω ότι από τότε που ήμουν μέχρι 18, μετά τα 20, κάπου εκεί, μέχρι τώρα, δυστυχώς πλέον. Υπάρχουν πολύ πιο ασυνείδητοι από ό,τι παλαιότερα.
1: Στεφανία,
0: πρέπει να φύγουμε, το ξέρω, ναι.
1: Ακούς κάτι?
0: Ακούω, δεν ακούτε.

0: 92.
1: Το ίδιο πήγες, κόψη κακή, γένια με τρίχες, εδώ και εκεί, κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
2: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 64 21 89.
3: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
4: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: What is happening to me?
6: Did you miss me, Spidey?
7: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμείο στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: σας ζητάω χίλια συγγνώμη, δεν ήθελα να σας διακόψω. Δεν είμαι άγενή συνήθως, δηλαδή όταν μιλάνε δύο κυρίες, ποτέ μα ποτέ δεν
1: το
0: παίρνω ανάμεσά
1: τους.
0: Ναι,
1: λοιπόν.
0: Υπάρχει μια ενδιάμεση μικρή υποχρέωση, αλλά εντάξει, μην δίνει σημασία. Γίνεται πανικός από τα μηνύματα.
1: Υπάρχει ενημέρωση από την πυροσβεστική.
0: Α, για πες.
1: Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση στην Τριζίνα Αργολίδας, εκεί γύρω στις 10 και μισή. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, σε ένα τσεμοδέ και 11 οχήματα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Γιατί μία μέρα δεν μπορούμε να μείνουμε ήσυχοι.
1: Εντάξει, τώρα με χωρίς.
0: Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, η κυρία Στεφανία Κασίμη είναι στο πρώτο μικρόφωνο.
1: Τι έχει σπάσει με τα μικρόφωνα, στο πρώτο, στο δεύτερο, στο τρίτο μικρόφωνο.
0: Δεν ξέρω. Η κυρία Στεφανία Κασίμη.
1: Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης, στο άλλο μικρόφωνο, στο δεύτερο του. Στο δεύτερο στρίψε δεξιά και μετά
0: είναι,
1: αριστερά.
0: Είναι πρώτο βιολιπίστα, ρε παιδί μου, η Στεφανία, από αυτή την άποψη.
1: Αληθινό ραδιοφώνου, Μαρία Χριστοδούλ. Τι έχει σπάσει σήμερα στην ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο Εύβοιου Βουγιουκλιώτη 211-200-8200. Το τηλέφωνο επικοινωνία, email μας στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr. Καλημέρα στον Ορέστη, στον Στέφανο, πολλές καλημέρες, στον Γιάννη τον Αντιλαϊκιστή, στον Καβοντορίτη, στην Ιφηγένεια, πολλές καλημέρες, στον Βασίλη Μπουγάτσα, κυρία Γιουτέρν 1-0. Λοιπόν. Εξαιρετικό.
0: Πραγματικά.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Στον Φαν, ευχαριστώ λέει, που με κράτησε την τροφιά την άχαρευτη μέρα που ξεκίνησα δουλειά μετά από διακοπές. Φιλιά από τα χαρακόμματα νοσοκομείων που οι γιατροί προσπαθούμε με ό,τι μέσα διαθέτουμε.
0: Μάλιστα. Η Ιφηγένεια, καλημέρα, χρόνια πολλά. Αγαπητέ κύριε Παπαδάκη, μπορώ να ακούσω αυτό το αγαπημένο τραγούδι και μετά συνεχίζεται. Δεν ξέρω για ποιο τραγούδι μιλάς, Ιφηγένεια, αλλά είμαι σίγουρη. Το Crazy Girl. Μα 11 και 14 που έστειλε το μήνυμα η Ιφηγένεια, έχω την εντύπωση ότι δεν είναι το Crazy Girl. Είναι
1: δίκιο,
0: κάποιο
1: μπορεί,
0: άλλο το οποίο σίγουρα
1: άλλο,
0: ναι. Το πάτησα, το ξενύχιασα, είναι σίγουρο αυτό. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω, γι' αυτό το λόγο και απευθύνεται σε μένα και όχι σε σένα.
1: Εντάξει.
0: Αλλά εντάξει, είναι η πρώτη φορά που ξανασυμβαίνει αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Φάνης λέει: γεια σας, ευχαριστώ πολύ.
1: Τώρα μπορείτε να το διάβασα. Τι έχεις πάθει, Παπαδάκη.
0: Το διάβασες αυτό.
1: Έλα Παναγία μου.
0: Γεια σου ρε Φάνη.
1: Στις 3 η ώρα θα τον ξυπνάω, παιδιά, δεν γίνεται.
0: Καλομελέτα και έρχεται. Καλομελέτα και έρχεται.
1: Δεν γίνεται, δηλαδή 9 με 11 πρέπει να καθαρίζει το μυαλό.
0: Ωραία, ας πάω λοιπόν στο δικό μου τομέα, γιατί δεν είναι τέτοιο. Okay. Διότι είμαστε στην τελική φάση. Καθώς μπαίνουμε στην τελική ευθεία εν ώψη ΔΕΦ.
1: Βεβαίως.
0: Πρωθυπουργός ετοιμάζεται για αυτά τα οποία θα εξαγγείλει. Τα σημειώματα πηγαίνουν ήδη προς το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Οι συσκέψεις έχουν ήδη ξεκινήσει. Μαθαίνουμε πολλά πραγματάκια και μας ήρθε, ρε παιδί μου, με τη Στεφανία, έτσι, η εξής απορία. Πώς είναι, πώς βιώνει ένας υπουργός εθνικής οικονομίας οικονομικών αυτή την περίοδο, πώς τη βιώνει?
1: Δύσκολα.
0: Δεν ξέρω. Κύριε Σταϊκούρα.
1: Τον πιάνουν οι τσιγκουνιές του, πιστεύω.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Κύριε Σταϊκούρα, καλή σας ημέρα. Ο κύριος Χρήστος Σταϊκούρας. Δεν χρειάζονται και ιδιαίτερες συστάσεις. Για πάρα πολλά χρόνια υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αυτής της χώρας. Αναπληρωτής νωρίτερα επί Σαμαρά και υπουργός μεταφορών μετέπειτα στην κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη. Καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά για τις ημέρες. Σας ευχαριστούμε που είσαστε κοντά μας.
2: Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Αλήθεια, τι κάνατε όταν ήσασταν υπουργός αυτές τις μέρες?
0: Υπουργός Εθνικής Οικονομίας,
1: ναι, ναι, αυτό
0: ειδικά.
1: Εννοούμε, είπε γι' αυτό, ναι. Η Εθνικής Οικονομίας εννοούμε.
2: Κοιτάξτε, οι ημέρες στο Υπουργείο Οικονομικών σε ό,τι αφορά τα αιτήματα είναι πάντα δύσκολες. Γιατί υπενθυμίζω ότι οι ανάγκες είναι απεριόριστες, αλλά οι διαθέσιμοι πόροι περιορισμένοι. Αυτή την περίοδο το πρόβλημα γίνεται οξύτερο. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν πάντα σημειώματα, υπάρχουν εύλογα πολλές καλές ιδέες, προτάσεις, σκέψεις, αλλά όλες πρέπει να είναι ενταγμένες σε έναν υφιστάμενο ή δημιουργούμενο δημοσιονομικό χώρο.
1: Ναι.
2: Και εκεί είναι ζήτημα επιλογών και προτεραιοτήτων του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Ποια από αυτά, επαναλαμβάνω, τα περισσότερα είναι ορθές ιδέες και σκέψεις, μπορούν να υλοποιηθούν.
1: Ναι.
0: Η τελική επιλογή γίνεται από ό,τι αντιλαμβανόμαστε
1: από
0: πάντα,
1: βέβαια,
0: από τον Πρωθυπουργό,
1: ναι,
0: έτσι δεν είναι?
2: Κοιτάξτε, στην κυβέρνηση αυτή από το 2019 υπάρχει μια σαφής κατεύθυνση. Κατεύθυνση είναι να μειώσουμε τα φορολογικά βάρη σε νοικοκυριά και επιχείρησεις. Και ταυτόχρονα να ενισχύσουμε το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη με μόνιμο τρόπο μέσα και από αυξήσεις μισθών και συντάξεων.
0: Ειδικά το πρώτο όμως, κύριε Υπουργέ, δεν το έχει αισθανθεί ο πολίτης.
1: Ναι, ακριβώς, γιατί λέμε ότι πάει σε αριθμούς καλά η οικονομία, αλλά αυτό δεν φαίνεται στην τσέπη. Δηλαδή, οι πολίτες αυτό ρωτάνε, πότε θα δουν αυτά τα αποτελέσματα στην καθημερινότητά τους.
2: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είναι εν μέρη σωστό αυτό το οποίο λέτε. Είναι αλήθεια ότι έχουν μειωθεί πάρα πολλοί φόροι στην Ελλάδα και σε νοικοκυριά και σε επιχειρήσεις. Απλά έχουν μειωθεί κυρίως στην πρώτη τετραετία, γιατί τη δεύτερη τετραετία αυξήσαμε μισθούς και συντάξεις. Ξεχνάμε εύκολα και είναι λογικό, γιατί έχουν περάσει αρκετά χρόνια, ότι έχει μειωθεί σημαντικά ο ένφια. Απλά αυτό έγινε το 2019-2020. Μειώθηκε η φορολόγηση των επιχειρήσεων, καταργήθηκε η εισφορά αλληλεγγύης, μειώθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές. Αυτά είναι κάποια δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Κύριε Σταϊκούρα, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά ταυτόχρονα έχει αυξηθεί το κόστος ζωής πολύ.
2: Αυτό, εκεί θέλω να σας πω. Όμως είναι αλήθεια ότι ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας αισθάνεται ότι η δική του οικονομική κατάσταση σήμερα έχει επιδεινωθεί. Γιατί υπάρχει ένας επίμονα υψηλός πληθωρισμός, γιατί υπάρχει η αίσθηση, η πεποίθηση ότι σε αρκετές αγορές επικρατούν ολιγοπωλιακές συνθήκες και γιατί σε κάποιους δείκτες της οικονομίας πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα. Σε αυτά προσθέσω ότι η χώρα αντιμετωπίζει σημαντικές διαρθρωτικές προκλήσεις. Χαμηλή ανταγωνιστικότητα, δυσμενείς δημογραφικές εξελίξεις, έλλειψη κατάλληλων δεξιοτήτων στο ανθρώπινο δυναμικό, υψηλό κόστος στέγασης, έντονες περιφερειακές ανισότητες και όχι και υψηλή εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Άρα αυτό που προσδοκώ και αναμένω από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ είναι όχι μόνο οι παρεμβάσεις που θα φορούν το 2027, αλλά έναν οδικό χάρτη για το πώς θα κινηθούμε ταχύτερα την επόμενη τετραετία, ώστε να επιτύχουμε ουσιαστική σύγκληση με την Ευρώπη και κυρίως να πείσουμε την κοινωνία ότι οι πολιτικές μας συνδυάζουν οικονομική αποτελεσματικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη. Δηλαδή, με λίγα λόγια, να μιλήσουμε για το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη, για λειτουργικούς θεσμούς, για βιώσιμες πόλεις, για ζωντανή ύπαιθρο, για κοινωνική συνοχή και για ποιότητα ζωής.
0: Θέλω, αν μου επιτρέπετε, να σας ρωτήσω το εξής. Υπάρχει ένα δημοσίευμα του Bloomberg, το οποίο λέει ότι αναμένεται η χώρα μας να προβεί σε μία νέα αποπληρωμή του χρέους, πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Ότι αναμένεται να προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή του χρέους ύψους περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, αξιοποιώντας τα ισχυρά δημοσιονομικά αποτελέσματα και τα υψηλά ταμιακά διαθέσιμα. Και αυτός ο στόχος χρονικά τοποθετείται μέχρι το τέλος του έτους, προκειμένου να επιταχύνει τη μείωση του δημόσιου χρέους. Αυτά τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ, εάν ευσταθεί το δημοσίευμα του Bloomberg, δεν θα μπορούσε η κυβέρνηση να τα ρίξει κάπου αλλού?
2: Όχι, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε στην αναφορά την οποία κάνατε, μιλήσατε για καλά δημοσιονομικά αποτελέσματα και για ταμιακά διαθέσιμα. Εγώ σας μίλησα προηγουμένως για διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Το ότι μπορεί στην άκρη να έχει μια χώρα κάποια δισεκατομμύρια ευρώ ταμιακά διαθέσιμα, δεν σημαίνει ότι μπορεί να πάει να τα πάρει και να τα αξιοποιήσει, γιατί δεν έχει δημοσιονομικό χώρο. Συνεπώς, θα πρέπει να αξιοποιήσει εκείνο το ποσοστό των ταμιακών διαθεσίμων που είναι ενταγμένο στον δημοσιονομικό χώρο τον οποίο έχει. Πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση. Είναι ορθό να αποπληρώνουμε πρόωρα το δημόσιο χρέος μας, ειδικά αυτό το οποίο είναι ακριβοπληρωμένο. Σας θυμίζω ότι από το 2019 πληρώσαμε πρόωρα και εξοφλήσαμε πλήρως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η χώρα σταθερά την τελευταία εξαετία προπληρώνει ένα κομμάτι ψηλού χρέους. Για ελάτε στη θέση ενός πολίτη όταν χρωστάει σε μια τράπεζα. Αν τυχόν μπορέσει να αποπληρώσει πρόωρα με χαμηλότερο κόστος, δεν τον βοηθάει ώστε να είναι βιώσιμο το χρέος του μελλοντικά?
0: Αν όμως δεν έχει χρήματα. Αν όμως δεν έχει χρήματα για να ταΐσει παραδείγματος χάρη την οικογένειά του, δεν θα το σκεφτεί δύο και τρεις φορές για να κάνει την αποπληρωμή του δανείου του.
2: Ναι, απλά σας λέω ότι είναι άλλο δημοσιονομικό.
1: Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Γιατί αυτό που λέει ο Σπύρος, διάβαζα για παράδειγμα και μία δήλωση του κυρίου Νίκου Παπά από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος λέει ότι υπάρχουν άλλες κατεπίγουσες ανάγκες και ότι είναι, πόσες λέει, 6-7, δεν θυμάμαι, δίνεται λέει τόσα δις όσο 7 δεθ για να αποπληρώσετε το φθηνό ρυθμισμένο χρέος.
2: Δεν είναι ότι αυτή η προσέγγιση. Τα ταμιακά διαθέσιμα της χώρας κινούνται σταθερά τα τελευταία χρόνια πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχεις 30 δισεκατομμύρια ευρώ να δώσεις, διότι ο δημοσιονομικός χώρος που κάθε χρονιά υφίσταται είναι της τάξης, δεν μπορώ να το προσδιορίσω, θα το προσδιορίσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών το επόμενο διάστημα, της τάξης από 1 έως 2-2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτός είναι ο διαθέσιμος χώρος. Σε αυτόν τον διαθέσιμο χώρο μπορεί να αναλάβεις πρωτοβουλία. Δέχομαι, αυτή η κριτική συνεπώς είναι άστοχη.
1: Άρα δεν είναι θέμα δηλαδή κατεύθυνση των διαθέσιμων πόρων. Ενώ το που κατευθύνει στους διαθέσιμους πόρους.
2: Ακριβώς τώρα ήταν αυτό που ήθελα να σας πω. Ότι δέχομαι την κριτική η οποία μπορεί να ασκήσει οποιοδήποτε στο που διατίθενται αυτοί οι πόροι. Δηλαδή, εάν έχεις ένα δημοσιονομικό χώρο, ας πούμε, 1 δισεκατομμύριο ευρώ, η επιλογή της κυβέρνησης θα είναι, για παράδειγμα, να μιλήσω για το πρόσφατο παρελθόν, να δώσει ένα ενίκιο, να δώσει μια μόνιμη αύξηση στους χαμηλοσυνταξιούχους και να ενισχύσει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Δέχομαι μία κριτική από την αντιπολίτευση ότι δεν θα ήθελα αυτό, θα ήθελα κάτι άλλο.
1: Μα αυτό λέει ο κύριος Παπάς. Αντί να προπληρώσετε φθηνό χρέος, χρηματοδοτήστε ένα μεγάλο πρόγραμμα κοινωνικής και προσιτής στέγης. Λέω ως παράδειγμα τώρα, γιατί το θυμόμαι.
2: Γι' αυτό προσπαθώ να σου πω. Αυτή είναι λάθος κριτική. Διότι υπάρχει μία σύγχυση μεταξύ των ταμιακών διαθεσίμων και του δημοσιονομικού χώρου. Δεν μπορεί να πάρεις από τα ταμιακά διαθέσιμα και να αξιοποιήσεις, για παράδειγμα, 6 δισεκατομμύρια ευρώ, γιατί 6 δισεκατομμύρια ευρώ δεν έχεις δημοσιονομικό χώρο. Ο δημοσιονομικός χώρος είναι προσδιορισμένος από τα έσοδα και τις δαπάνες. Άρα, η κριτική αυτή είναι άστοχη. Είναι άστοχη και ήταν άστοχη όλα αυτά τα χρόνια. Άλλωστε, θυμάστε, και όταν ήταν υπουργός ο κ. Τσακαλώτος, την ίδια κριτική έδινε και την ίδια απάντηση έδινε. Και ήταν σωστή η απάντησή του. Αυτό που σας λέω είναι, το δέχομαι, είναι να έρθει κάποιος και να πει από την αντιπολίτευση: είναι λάθος οι επιλογές που κάνεις, μην δώσεις ένα ενίκιο παραπάνω, μην ενισχύσεις παραπάνω τους χαμηλούς ταξιούχους, σου προτείνω κάτι άλλο. Στον υφιστάμενο δημοσιονομικό χώρο, συνεπώς, πράγματι είναι επιλογές της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας το τι πολιτικές θα υιοθετήσει. Εκεί δέχομαι την όποια κριτική, αλλά προσέξτε, επαναλαμβάνω, η πόλη δεν είναι απεριόριστη. Δεν μπορεί να λέει κάποιος: θέλω να αυξήσεις τις συντάξεις, θέλω να μειώσεις τα ενίκια, αλλά θέλω και κάτι ακόμα. Θα πρέπει να είναι ή το ένα ή το άλλο. Ναι. Πάντα με βάση τον δημοσιονομικό χώρο.
1: Με μία τελευταία ερώτηση στο κομμάτι των οικονομικών για τις τιμές.
0: Δεν θα προλάβουμε άλλη από ό,τι βλέπω.
1: Εντάξει, θα προλάβουμε. Θα το κρατήσουμε τον κύριο Σταϊκούρα. Λοιπόν, και μετά.
0: Το κρατήσουμε μετά.
1: Λοιπόν, οι τιμές του πετρελαίου. Το λέω για τις τιμές του πετρελαίου με τη λογική ότι το τέλος του πολέμου ή τέλος πάντων αυτής της κατάστασης της κρίσης στην Μέση Ανατολή δεν είναι ορατή. Αν επιστρέψουν οι τιμές σε επίπεδα, για παράδειγμα, τα οποία ήδη είδαμε και τους προηγούμενους μήνες, σε ακόμα πιο υψηλά επίπεδα, υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για εκ νέου παρέμβαση, μιλάω για μετά τον Αύγουστο.
2: Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση αυτό θα το σταθμίσει και θα ενισχύσει με πολιτικές αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος, το οποίο είναι ένα εξωγενές πρόβλημα και το οποίο δεν ξέρουμε ακόμα το χρονικό προσδιορισμό του και την έντασή του. Αυτό θα στερήσει πόρους από άλλες επιλογές, όμως ναι, έχει αποδειχθεί ότι η κυβέρνηση μπορεί να συγκεράσει και βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος ή για την ακρίβεια ανακούφισης τμήματος της κοινωνίας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, γιατί επί της ουσίας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει καμία χώρα την ένταση αυτού του προβλήματος, και ταυτόχρονα να υλοποιήσει πολιτικές με μόνιμο χαρακτήρα, όπως οι μειώσεις φόρων και οι αυξήσεις μισθών και συντάξεων.
0: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, εάν δεν σας καθυστερούμε, γιατί ξέρω ότι έχετε και άλλες υποχρεώσεις, μπορούμε να πάμε σε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι και να επανέλθουμε. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω και για τις υποδομές, γιατί ανεβαίνει ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη και ξεκινάει ξανά η μάχη της κορδέλας. Λοιπόν,
2: παρακαλώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Real FM. Τα Μπουμπουλάκη. Δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες, ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές. Ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
3: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Λίδη. Γιατί αξίζει.
7: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία. Συμμετέχει η ομάδα κλουστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μάκλεν.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε γρήγορα να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον πρώην Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τέως Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα. Και ακριβώς γι' αυτό σας κρατήσαμε στη γραμμή, κύριε Υπουργέ, επειδή στο τελευταίο χαρτοφυλάκιό σας είχατε πάρα πολύ τρέξιμο όσον αφορά στα έργα υποδομής της χώρας. Και από ό,τι φαίνεται έχουν προχωρήσει και φτάνουν στο τέλος τους. Εκτός από τον Ε65 που ήσασταν και εσείς παρόν και το τελευταίο κομμάτι το εγγενίασε πολύ πρόσφατα ο Πρωθυπουργός. Τώρα στο τέλος του μήνα πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη, 27 Αυγούστου αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ασφαλώς για να συναντήσει τους παραγωγικούς φορείς ως ήθιστε, αλλά και να εγγενιάσει το επόμενο τμήμα του μετρό της Θεσσαλονίκης. Θα πάει και από τον flyover, ο οποίος flyover μάλλον φτάνει προς το τέλος του. Θα μας πείτε εσείς. Πολλά τα έργα, η αλήθεια είναι.
1: Να συνδυάσουμε λίγο την προηγούμενη ενότητα με αυτή που τώρα αναφέρεστε. Σας είπα ότι εκτιμώ ότι ο Πρωθυπουργός θα δώσει και το όραμα για την επόμενη τετραετία. Ένα όραμα που πρέπει να στηρίζεται στην ενίσχυση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, στην τόνωση της βιομηχανικής παραγωγής, γιατί θέλουμε διεύρυνση παραγωγικής βάσης, στην ανασυγκρότηση μεταποίησης, στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, στην αύξηση των επενδύσεων σε έρευνα και σε καινοτομία και στην αστική αναβάθμιση και την ενίσχυση περιφέρειας. Βεβαίως και στη στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Σε αυτό το κομμάτι, συνεπώς, σας μίλησα για την αστική αναβάθμιση και την ενίσχυση περιφέρειας. Και η κυβέρνηση, πράγματι, τρέχει με υψηλότερες ταχύτητες πολλά δημόσια έργα σε όλη την Ελλάδα. Αναφερθήκατε σε συγκεκριμένα για την πόλη Θεσσαλονίκη. Πρώτα απ' όλα, να ξεκινήσω από τον Ε65. Χαίρομαι ιδιαίτερα που παραδόθηκε και το τελευταίο τμήμα. Είναι ένα έργο των τελευταίων κυβερνήσεων. Σας θυμίζω ότι όταν επί δικής μου θητείας δώσαμε ένα μεγάλο τμήμα του Ε65, αναφέρθηκα και σε προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ, που παρέδωσε κομμάτια του έργου. Πρέπει πάντα να είμαστε ειλικρινείς, γιατί αυτά τα έργα δεν γίνονται σε ένα χρόνο. Αυτά τα έργα είναι πολλών δεκαετιών. Στο μετρό της Θεσσαλονίκης εγκαινιάσαμε την βασική γραμμή. Επίσης έκανα αναφορά σε πολλές κυβερνήσεις. Σας θυμίζω ότι είναι ένα έργο το οποίο οι πολίτες, οι συμπατριώτες στη Θεσσαλονίκη δεν πίστευαν ποτέ ότι θα ολοκληρωθεί. Και ναι, πράγματι, το επόμενο χρονικό διάστημα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι τις επόμενες λίγες εβδομάδες, θα παραδοθεί και η επέκταση προς την Καλαμαριά με 5 επιπλέον σταθμούς. Yes. Στη Θεσσαλονίκη, συνεπώς, δόθηκε η βασική γραμμή του μετρό και δίνεται η επέκταση προς την Καλαμαριά, πρώτον. Δεύτερον, ξεκίνησε το flyover. Εννοείται ότι υπήρχε πολύ έντονη καχυποψία στη Θεσσαλονίκη ότι αυτό θα κρατήσει πολλά χρόνια, όπως το μετρό, στο οποίο ήμασταν ανακόλουθοι ως πολιτεία απέναντι στους πολίτες επί πάρα πολλά χρόνια. Και τώρα αντιλήφθηκαν με την παράδοση του μετρό ότι επανέρχεται η αξιοπιστία στην πρωτεύουσα. Και ναι, πράγματι το flyover θα είναι έτοιμο, από ό,τι φαίνεται, το 2027. Ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο που θα δέχεται 10.000 οχήματα την ώρα αντί για 5.000 που μέχρι τώρα δέχονταν. Έχουμε ήδη στη Θεσσαλονίκη ριζική αλλαγή του στόλου των λεωφορείων με ηλεκτρικά λεωφορεία και γίνονται και μια σειρά από άλλα έργα. Άρα αυτή η κυβέρνηση βάζει μια έντονη πινελιά στη βελτίωση της καθημερινότητας των συμπατριωτών μας στη Θεσσαλονίκη.
0: Κύριε Υπουργέ,
2: ευχαριστούμε πολύ.
0: Πραγματικά σας ευχαριστούμε.
1: Αν δούμε όμως, και κλείνω μια τελευταία πρόταση, αν δούμε τον χάρτη της Ελλάδος, είναι ιδιαίτερα σημαντικό πλέον ότι κυρίως στους οδικούς άξονες έχουμε πλέον τον ΠΑΘΕ, έχουμε τον Ε65, έχουμε την βελτίωση της ασφάλειας στην Εγνατία με την παραχώρηση η οποία ολοκληρώθηκε, έχουμε τον Μπράλος Άμφισσα το οποίο υλοποιείται και θα είναι έτοιμο το 28, παραδόθηκε το Πάτρα Πύργος, γίνεται ο ΒΟΑΚ, άρα θεωρώ ότι η χώρα στους οδικούς άξονες έχει αποκτήσει πολύ καλύτερος και με μεγαλύτερη ασφάλεια. Αυτό που χρειάζεται τώρα κατά την άποψή μου ως όραμα για την επόμενη δεκαετία είναι να συνδέσουμε τους λιμένες της χώρας με το σιδηρόδρομο, έτσι ώστε να βοηθήσουμε πάρα πολύ την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, κυρίως στην περιφέρεια.
0: Μάλιστα. Τώρα, τελευταία κουβέντα.
2: Πραγματικά.
0: Τι είπατε
2: τώρα,
0: Υπουργέ.
2: Μέχρι και το λαύριο μου στο μυαλό. Λοιπόν, εντάξει, θα τα πούμε μια άλλη φορά όμως. Ευχαριστούμε
0: αυτό
2: πολύ.
0: Όντως, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Ο κύριος Χρήστος Σταϊκούρας, ο πρώην Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τέως Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών.
2: Λοιπόν, μάλιστα. Σε λίγο θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε άλλα ώρα, σε δελτίο ειδήσεων. Πριν όμως, να σας πω το εξής.
0: Εντάξει, πες το αυτό.
2: Μία επίσκεψη σε ένα κατάστημα παρόχου ενέργειας συνήθως μοιάζει πιο πολύ με αγκαρία. Εκτός αν επισκεφτείτε ένα από τα 85 καταστήματα πρωτέργειας σε όλη την Ελλάδα, γιατί εκεί όλοι κερδίζουν. Με το πρωτέργεια Win More in Store, αν είστε σε άλλο παρόχο, μην ξεχάσετε να έχετε μαζί σας ένα λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου, ώστε να κερδίσετε δώρα στη στιγμή, αλλά και να μπείτε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της Πρωτέργεια για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας.
0: Λοιπόν, αυτό το τελευταίο, πρέπει να πάμε απευθείας. Αυτό το τελευταίο το οποίο είπε ο κύριος Σταϊκούρας, θυμάμαι πριν από περίπου 10 χρόνια, λιγότερο μάλλον, όχι, ήταν πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που είχε στείλει ο πρόεδρος του τεχνικού επιμελητηρίου του νομού Ηλίας επιστολή στον κύριο Μητσοτάκη, ακριβώς ζητώντας να ενωθούν τα λιμάνια, οι περιοχές, οι αγροτικές με το σιδηρόδρομο και να φτάνουν τα προϊόντα στην πρωτεύουσα με πολύ χαμηλό κόστος μεταφοράς. Πόσο πιο ωραία και πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν είχαν ξεκινήσει αυτά τα έργα από τότε που είχε στείλει την επιστολή ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Και δεν ήταν ο μοναδικός, απλά αυτό μου ήρθε στο νου τώρα. Δικό σας, κυρία Χριστοδούλου.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan, Οδύσσια, συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. Οδύσσια, η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Το ίδιο τύχες, κόψει κακή. Γένια με τρίχες εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
2: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος. Με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνωδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 64 21 89.
3: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια δίδα είναι χαλασμένη.
4: What is happening to me?
5: Did you miss me, Spidey?
6: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες. Σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
8: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
0: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλαίσια The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Έχει ξεπεράσει το 1.200.000.000 δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
2: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
2: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Και δύο.
7: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: 92.
1: Από ίδιο πήγες, κόψη κακή. Γένια με τρίχες, εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
2: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνωδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 64 21 89.
3: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
4: What is happening to me?
5: Did you miss me, Spidey?
6: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε, προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
7: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Ρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
8: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Who doesn't understand pain?
1: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. Οδύσσια, η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Πρίσμα 92.
4: Νέες για τις νεότερες γενιές. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο, που έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Οι αρχές εξετάζουν αν υπήρξε μηχανική βλάβη ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή. Το απόγευμα αναμένεται στο σημείο της πτώσης εμπειρογνώμονες, προκειμένου να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία για την τραγωδία. Αλλάζει από την Παρασκευή ο καιρός, καθώς μετά τις τοπικές βροχές και τις καταιγίδες αναμένεται αύξηση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Το Σαββατοκύριακο η υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 38 και 39 βαθμούς Κελσίου. Η ένταση στον περσικό κόλπο συνεχίζει να προκαλεί αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, με τις τιμές τόσο του πετρελαίου όσο και του φυσικού αερίου να καταγράφουν σημαντική άνοδο. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα $90 το βαρέλι, ενώ το φυσικό αέριο βρίσκεται κοντά στα €62 η μεγαβατόρα.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν ο πρωταγωνιστής της εκτός έδρας νίκης της Μπενφίκα με 7-0 επί της Κάζα Πία για την δεύτερη αγωνιστική του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος. Ο διεθνής επιθετικός πέτυχε τα 3 τέρματα της ομάδας του. Περισσότερα στο philathlos.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά έθυρος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: What is happening to me?
3: Did you miss me, Spidey?
4: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το αβέρ.

0: Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμείο στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
2: Prisma 92.
3: Πολιτείες να εκπληρώσουν τους όρους μιας προσωρινής συμφωνίας που είχε υπογραφεί τον Ιούνιο, διαμήνυσε σήμερα το Ιράν.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στη Βαρελία, Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Oh, φτάσαμε.
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος.

0: doesn't understand pain.
1: Έχει ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7.30

0: στον κινηματογράφο Φόσχολος.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός ματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Πρίσμα 92.
8: Υποπληρωμή του δημοσίου χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αναρτησή του υπογραμμίζει ότι η μείωση του χρέους σημαίνει μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία για το κράτος και λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες, ιδιαίτερα για τις νεότερες γενιές. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να εκπληρώσουν τους όρους μιας προσωρινής συμφωνίας που είχε υπογραφεί τον Ιούνιο, διαμηνύει το Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τα στενά του Ορμούς νέα επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών με ανάρτηση στο Truth Social. Η ένταση στον Περσικό κόλπο συνεχίζει να προκαλεί αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, με τις τιμές τόσο του πετρελαίου όσο και του φυσικού αερίου να καταγράφουν σημαντική άνοδο. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, ενώ το φυσικό αέριο βρίσκεται κοντά στα 62 ευρώ ανά μεγαβατόρα.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τον απόψινό αγώνα της Λεύσκη Σόφιας με την ΑΕΚ για τα play-off του Champions League, όπως ανακοίνωσε η βουλγαρική ομάδα. Περίπου 38.000 θεατές θα ενισχύσουν τους γηπεδούχους στο στάδιο Βασίλη Λεύσκη. Στις 10 το βράδυ θα αρχίσει η αναμέτρηση. Περισσότερα στο philathlos.gr.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Το ίδιο πήγες, κόψη κακή. Γένια με τρίχες, εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
3: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980-6421-89.
4: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους.

0: μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
5: Πρίσμα 90 και 2.

0: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Ένα απομονωμένο ξενοδοχείο. 9 καλεσμένοι. Και ένας φόνος πριν καν σερβιριστεί το δείπνο. Το φωνικό παιχνίδι. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φαγιανάκης, μεταφραστής του βιβλίου και σας προειδοποιώ. Όταν το παιχνίδι σοβαρεύει, αρχίζουν τα ψέματα και τελειώνουν οι δικαιολογίες. Το φωνικό παιχνίδι του Tom Hindl. Γιατί το μυστήριο γίνεται καθαρή απόλαυση, αν φυσικά δεν είσαι ο ένοχος. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
2: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
3: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fusio και με πωλήσεις από το 1956.
2: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
3: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
4: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 Cherry. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Έχει ξεπεράσει το 1,2 δις σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
7: Κάει και ολοσχερός το αποστακτήριο, στο οποίο εκδηλώθηκε νωρίτερα πυρκαγιά στην περιοχή Σφακά και Ρεθύμνου. Σε αμέλεια ηλικιωμένης πιθανόν να οφείλεται η φωνική φωτιά στα περιστέρια Σαλαμίνας, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των ερευνών του αρμόδιου τμήματος της πυροσβεστικής. Για τη δεύτερη εστία που εκδηλώθηκε στα Σελήνια, τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν εμπρισμό. Περισσότερα στο enikos.gr. Επίγουσα επιστολή προς όλες τις εταιρείες που διαθέτουν ελικόπτερα τύπου Bell 206 εστάλη σήμερα με απόφαση του διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας μετά το τραγικό δυστύχημα στη Σύφνο που κόστισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους. Σύμφωνα με τις ως τώρα έρευνες για το δυστύχημα, έχουν εντοπιστεί ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας στην απόδοση του ωραίου στροφείου. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να εκπληρώσουν τους όρους μιας προσωρινής συμφωνίας που είχε υπογραφεί τον Ιούνιο, διαμηνύει το Ιράν. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τα στενά του Ορμούς νέα επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών με ανάρτησή του στο Truth Social. Η ένταση στον Περσικό κόλπο συνεχίζει να προκαλεί αναταράξεις στις διεθνείς αγορές με τις τιμές τόσο του πετρελαίου όσο και του φυσικού αερίου να καταγράφουν σημαντική άνοδο. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα $90 το βαρέλι, ενώ το φυσικό αέριο βρίσκεται κοντά στα €62 ανά μεγαβατόρα.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Στις εγκαταστάσεις του ΠΑΟΚ στη Νέα Μεσημβρία βρέθηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας για να αποχαιρετήσει τους μέχρι τώρα συμπαίκτες του. «Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε τη δυνατότητα να αγωνιστώ στο πλευρό σου», είπε ο Τάισον στον διεθνή μεσοεπιθετικό που αναχωρεί για τη Γερμανία και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Borussia Dortmund. Περισσότερα στο philathlos.gr.
8: Real Weather.
7: Γενικά έθριος καιρός αύριο με λίγες νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικά σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι άρεμοι θα πνέουν στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και κατά τόπους δυτική έως 4 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε. Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φωτο...

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: What is happening to me?
3: Did you miss me, Spidey?
4: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Ρίσμα 92.
6: Ο Μίλου Φιδάκη.
7: 30 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα σε Αθήνα.

0: Και Ελαφώνησο, 33 σε Θεσσαλονίκη και Χαλκίδα, 29 στην Κόρινθο και τη Σκόπελο και 31 στην Καλαμάτα.
1: Μητέα,
2: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8. Real FM.
1: Τάκης και Μπούκης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: Τότε...

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

θάλασσα που αγκαλιάζει καλό τα καράβια. Θέλω την αγάπη σου σαν άνεμος του Αιγαίου τα φεγγάρια. Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο. Να το ξεφθώ.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. Οδύσσια, η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθεια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: What is happening to me?
3: Did you miss me, Spidey?
4: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο.

0: κάτω μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Πρίσμα 90 και 2.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες, ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες, ωστόσο.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Έχει ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
1: Πρίσμα 92.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

πώς να πω πως αγαπώ. Τόσο υπομένη λέξη, τι να βάλω εγώ. Τι να βάλω μαγικό, να μη στο έχουν πει. Τα μεγάλα σ' αγαπώ, πλέον στη σιωπή είναι βροχή.

που είναι. Πώς να πω πως αγαπώ, τόσο υπομένη λέξη. Τι να βάλω εγώ, τι να βάλω μαγικό, να μη στο κουμπί. Τα μεγάλα σ' αγαπώ, πλέον στη σιωπή. Είναι βροχή, είναι φωτιά, απ' το βουνό αυτή πηγή ως τη μεγάλη.

0: απλές σας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Μπορείτε πήγες κόψει κακή γένια με τρίχες εδώ και εκεί, κούτελο θείο λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
2: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, Κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το Θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 64 21 89.
3: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους Μποναμά σας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια δίδα είναι χαλασμένη.
4: What is happening to me? Did you miss me, Spidey?

0: έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
5: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις την πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
8: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Το βράδυ αυτό δεν ήρθες πάλι σπίτι. Ποιος ξέρει που σε βρήκε το ξενύχτη. Το ξέρω πως σου φώναξα καρδιά. Μα μίλησες σκληρά, με πλήγωσες βαθιά και σε έστειλα ξανά. Να, να.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: What is happening to me?
3: Did you miss me, Spidey?
4: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.

0: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Πρίσμα 92.

0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Έχει ξεπεράσει το 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: What is happening to me? Did you miss me, Spidey?
2: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις δει πως είσαι. Άσε μαζένου πα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

είναι όλη μου η πατρίδα. Είναι στα βράχια το νερό, είναι η λέξη ελπίδα. Μέσα στο σπίτι μου

0: 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες. Σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11.

απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

θα πάθετε εσείς για μένα και εγώ τι θα πάθω για σας.

0: 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες. Σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε, προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1,2 δις εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Έγινε ατύχημα στο σπίτι χτες το βράδυ.

0: 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame.

απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.

0: 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες. Σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε, προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις δει πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
8: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
9: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
10: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

όμως ξεκινά. Στου χωρισμού την άκρη ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά. Μα δεν κυλά το δάκρυ,

0: 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες. Σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε, προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

κεριά. Πώς, πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δυο χέρια. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, άνοιξη ήτανε θυμάμαι. Πώς, πόσες αγκαλές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι.

χρόνια ήσουν της ζωής μου φάρος. Πώς, πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς, πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε, λυπάμαι.

0: Πρίσμα 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

μ' αγαπάς. Σαν θησαυρό μ' αγγίζεις και χαμόγελας. Μπορώ να σε ξανά

νέα γη των Παρθένων της χώρας, στα ιερά του νοτιά. Τους χρησμούς σου θα πεις. Εκείνη όμως δεν θα έρθει πια. Δεν θα έρθει.

0: 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 ημέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Ευχαριστούμε.
1: Έλα κοντά, μη κάνεις πίσω. Το χέρι κράτα μου στα σκοτεινά.

τίποτα. Τον κόσμο κρύψε, τον κόσμο αυτόν που μου ζητάει πολλά.

0: Πρίσμα 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. Οδύσσια, η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.